0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι λέει η επιστήμη?
2: Τι λέει?
1: Ότι η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας από αυτή που μιλάς μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου έως και 13 χρόνια. Η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μιλούν δύο γλώσσες έχουν εγκέφαλο που φαίνεται 6 χρόνια νεότερος. Αν μιλάς και παραπάνω.
2: Εσύ πώς μιλάς?
1: Εγώ μιλάω δύο καλά. Τέλος πάντων, τα ελληνικά δεν μιλάω καλά. Τα αγγλικά. Επίσης, ισπανικά. Etiendo mucho. Muchas palabras en español. Και λίγα ιταλικά.
2: Okay, άρα.
1: Αν είναι τρία χρόνια κάθε γλώσσα.
2: Ναι. Είσαι μείον. Δεν έχεις γεννηθεί ακόμα με βάση τις γλώσσες.
1: Μιλάω και ρώσκα. Κάκ την πιάζα βουτ, μηνιά ζαβούτ ζωή. Κάκ την λά.
2: Ωραία, παιδιά. Πάρτε τι από εδώ.
1: Χαρασό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
1: Στις 21 Ιουλίου του 1951 γεννήθηκε ο αγαπημένος ηθοποιός Ρόμπιν Ουίλιαμς. Τον θυμόμαστε για τους εμβληματικούς του ρόλους στον κύκλο των Χαμένων Ποιητών, την κυρία Dub Fire, αλλά και του ραδιοφωνικού παραγωγού να λέει Good Morning Vietnam. Η φωνή του ως Τζίνι στο Αλαντίν θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνείες animation όλων των εποχών.
0: 1975 και εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας Ελευθερωτυπία. Υπήρξε η πρώτη εφημερίδα που εκδόθηκε μετά τη μεταπολίτευση, καθώς οι υπόλοιπες της εποχής είτε απλά επανεκδόθηκαν μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας τους στην περίοδο της Χούντας, είτε δεν είχαν διακόψει την κυκλοφορία τους.
1: Το 2007, η αγγλική έκδοση του Harry Potter με τίτλο Harry Potter and the Deathly Hallows κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα. Έτσι με John Legend ξεκινάμε σήμερα. Με κέφι τρελό, με όρεξη. Είναι Τρίτη, είναι 21 Ιουλίου. Είμαστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι το αγαπημένο σας breakfast show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Και σήμερα θα περπατήσουμε μαζί αυτό το δύσβατο πρωινό τη ζέστη.
1: Αχ, τη ζέστη.
0: Σήμερα, παιδιά, η ζέστη θα είναι στο πικ της. Θέλει προσοχή, θα τα λέμε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Παρ' όλα αυτά θα είναι μια υπέροχη μέρα. Σας το λέω εγώ, το υπογράφω.
1: Θα είναι μια υπέροχη μέρα και μιας που έχει ζέστες, παιδιά, θα σας πούμε τον οδηγό παραλίας για να μην φάτε πρόστιμο. Εγώ δεν ήξερα καν ότι μπορείς να φας πρόστιμο στην παραλία.
0: Έχουν εξεχηθεί στις παραλίες και μοιράζουν τα 350 αβέρτα.
1: 350 και εκεί, 350 στον οδηγό. Θα το συζητήσουμε μετά.
0: Πόσα δέντρα θέλει μια πόλη για να γίνει πιο δροσερή, θα μάθουμε επίσης.
1: Επίσης, παίζουμε πέστο στον 92,9 Kiss και έφυγες. Και σήμερα, παιδιά, σας στέλνουμε αγκίστρι.
0: Υπέροχο το αγκίστρι. Έχει σχέση το κόστος του γάμου με την πιθανότητα διαζυγίου?
1: Όσο πιο ακριβώς ο γάμος, τόσο πιο σύντομα θα έρθει το διαζύγιο.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Όπως επίσης έρχονται και τα λάστιχα αυτοκινήτου χωρίς αέρα.
1: Αυτό θέλω, γιατί εμένα να ξέρεις, μου ξεφουσκώνουν συνέχεια. Ας πατάω συνέχεια πρόκες. Τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο θα πατήσω πρόκα.
0: Αν την ακούτε έτσι που είναι σαν να έχει κάνει ένεση στον οδοντίατρο, έχει βάλει μάσκα στη μούρη.
1: Ένεση στον οδοντίατρο. Εγώ ακούγομαι πια ενυδατωμένη.
0: Είσαι ενυδατωμένη.
1: Πιο γάργαρο, κορίτσι.
0: Και μουδιασμένη επίσης.
1: Εντάξει, θα κάνω λίγο. Θα γίνει κάτι καλύτερο, σας το υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, συγκεντρωθείτε κι εσείς, βάλτε μια μάσκα ενυδάτωσης, γιατί θα τη χρειαστούμε σήμερα. Κακώς που δεν έφερα κι εγώ μια μάσκα ενυδάτωσης.
1: Δεν είχα άλλη, θα σου έφερα, να το σκέφτηκα.
0: Μωρέ, έχω σπίτι, αλλά τις ξεχνάω. Λοιπόν, και φτιάξτε ένα φλιτζάνι καφέ. Όχι, τι φλιτζάνι, κρύο καφέ, πολλά παγάκια και ελάτε στην παρέα μας. Ξεκινάμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα, μάλλον θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Wake up! It's summertime, baby!
0: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, είναι το Breakfast Show. Και παιδιά, ξέχασα να σας πω για το Viber. Πώς το έπαθα εγώ αυτό? 6942-929-929. Δεν το είπα, δεν έχουν έρθει οι πρώτες καλημέρες και νιώθω
1: μοναξιά
0: αφόρητη.
1: Λοιπόν,
0: δεν παλεύεται η μέρα χωρίς Viber. 6942-929-929.
1: Η δικιά μου ημέρα πάντως παλεύεται, γιατί βγαίνω έξω και κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ.
0: Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς λοιπόν στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, τι να σας πω
1: να
0: τώρα, παιδιά.
1: Τώρα, βγάλτε τα τηγάνια στα μπαλκόνια, μην χαλάσετε και ρεύμα.
0: Ναι, ό,τι αυγά έχετε, ψήστε τα, να φάτε ένα καλό brunch, γιατί σήμερα, παιδιά, θα είναι δύσκολα.
1: Θα μας βαρέσουν οι ζέστες και αυτό ξέρεις τι σημαίνει.
0: Όλοι
1: θα βγούμε στους δρόμους τρελοί, χτυπημένοι από τη ζέστη.
0: Όχι, σήμερα πραγματικά θα έχει ζέστη, παιδιά, πολύ. Νομίζω ότι σήμερα, αύριο είναι το πικ, είναι η αποκορύφωση, το αποκορύφωμα του ζεστού κύματος αυτού του καύσωνα.
1: Αύριο είναι.
0: Σήμερα, αύριο, νομίζω αύριο είναι. Γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου δείχνει και σε κάποιες περιοχές μπορεί να πιάσει και τους 40.
1: Εχθές που ήμουν στα Max 38 βαθμούς είχε πάντως έξω.
0: Ακριβώς. Θέλει προσοχή, θέλει ενυδάτωση πολύ τώρα πέρα από την πλάκα. Θέλει υγρά πολλά, χυμούς, νερά, αντιλιακό πολύ και καλό είναι να αποφεύγουμε τη ζέστη στη διάρκεια, στο πικ της διάρκειας ημέρας. Επίσης, να πεις κάτι και χάθηκα.
1: Συγγνώμη, εγώ είπα βρε.
0: Όχι, δεν στο λέω για συγγνώμη.
1: Βρε παιδιά, μπείτε σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, μπείτε οπουδήποτε έχει κλιματισμό. Να πεις κάτι και χάθηκα.
1: Συγγνώμη, εγώ είπα βρε.
0: Όχι, δεν στο λέω για συγγνώμη.
1: Βρε παιδιά, μπείτε σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, μπείτε οπουδήποτε έχει κλιματισμό. Μην κοιμάστε.

0: 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό. Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου, Κατεχάκη. Θα κλείνουν 10 παρα 20.
1: Μέχρι 24 Ιουλίου είναι η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις αυτό.
0: Α.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί,

0: Hey, κύριε DJ, μας τραγουδάει ο Bruno Mars, I Just Might, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Είδα έναν διαδικτυακό μου φίλο, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, γι' αυτό τον είπα έτσι.
0: Είχε Bruno.
1: Στο Instagram και ήταν Bruno Mars και πραγματικά ήταν σοκ.
0: Ναι.
1: Σοκ, γιατί ανέβασε πολλά στιγμιότυπα και ήταν σοκ.
0: Εγώ
1: τύπος.
0: Έχω δει αυτές τις μέρες στο Instagram πάρα πολλούς που έχουν πάει.
1: Νομίζω ήταν κοντά εδώ τώρα κάπου.
0: Ναι, κάπου εδώ, ήταν... μέσα Σαββατοκύριακο πρέπει να ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν. Πάμε σε άλλα ευχάριστα νέα.
0: Βασικά, αυτό είναι. Τελεία.
1: Λοιπόν, η σύνταξη που περίμενες, ξέχνατε. Και δεν μιλάω σε σένα βέβαια, γιατί είσαι πάρα πολύ μικρή. Δεν ξέρω καν αν περιμένεις σύνταξη.
0: Καλή,
1: μιλάω για μας.
0: Θα γεράσω και θα πρέπει να πληρώνω το κράτος επειδή είμαι γραία.
1: Μιλάμε για μας που είμαστε εδώ κοντά τώρα. Πνέουμε τα ολίσθια. Το είπε ξεκάθαρα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, λοιπόν, ο κύριος Τουρνάρας. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους πολύ δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν ένα επαρκές εισόδημα για τους εργαζόμενους τώρα, συνταξιούχους μετά. Με απλά λόγια, το μήνυμα που στέλνετε είναι ότι η σύνταξη που ξέραμε, η σύνταξη που υποτίθεται θα εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή από τις δεκαετίες δουλειάς που καταβάλουμε τις ασφαλιστικές φορές.
0: Που πληρώνουμε κάθε μήνα πόσα λεφτά έτσι,
1: ναι,
0: για τη σύνταξή μας.
1: Δεν θα αρκεί. Δεν θα αρκεί να το πάρουμε απόφαση αυτό, γιατί και γι' αυτό και προωθούνται περισσότερο τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που θα λειτουργούν δίπλα στο δημόσιο σύστημα. Δηλαδή σου λέει ότι κάνε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
0: Πλήρωνε τους φόρους σου κάθε χρόνο, αλλά πλήρωνε και κάποια έξτρα για τη σύνταξη και πλήρωνε.
1: Και πάρε και ένα έξτρα συνταξιοδοτικό για καλού κακού. Εμείς θα τσοντάρουμε, σαν χαρτζηλίκι θα είναι η σύνταξη, η εθνική σύνταξη στο μέλλον. Η βασική σου σύνταξη πρέπει να είναι από αλλού και αυτό τίθεται πια ατομική ευθύνη.
0: Όλα
1: έχουμε ατομική ευθύνη
0: που...
1: και εδώ.
0: Παντού έχουμε ατομική ευθύνη. Εμείς. Υπάρχει. Τέλος πάντων. Μην μου ανεβάζει το κεφάλι.
1: Να μου έχει ανέβει, έχει βγει πάνω από το κεφάλι.
0: Ναι, όντως, γιατί εσύ είσαι και κοντά. Σε δύο χρόνια παίρνει σύνταξη. Πότε παίρνει.
1: Και σε τέσσερα να παίρνω, γιατί αυξάνονται και τα όρια. Θα φτάσουμε 95 χρονών για να πάρουμε τα 300 ευρώ που
0: μάλιστα
1: θα δίνουν.
0: Μάλιστα. Όμορφα. Αυτά. Παιδιά μου, αν εσείς θέλετε να πάρετε σύνταξη.
1: Πάρτε μας τηλέφωνο τώρα. Τουλάχιστον να σας στείλουμε να πάνε να φάτε, παιδιά.
0: Να προλάβετε, ό,τι προλάβετε. 50 ευρώ TGI Fridays, μία 50 ευρώ. Μη σας πω. Ναι.
1: Φάτε καλά.
0: Ναι, μια
1: λοιπόν,
0: χαρά.
1: 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα για πρώτη καλημέρα και φυσικά για να κερδίσετε δωρεπιταγή TGI Fridays 50 ευρώ.

0: Και είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Τριτούλα, είναι 21 Ιουλίου. Και πάμε να πούμε μία.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν με τον φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Τι λέει, φίλε, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
3: Τώρα, ειδικά που συνδέθηκα, τέλεια.
4: Που συνδέθηκες με το σύμπαν ή με εμάς?
3: Με όλα. Με εσάς κυρίως, γιατί χαίρομαι που είστε πολύ ωραία παρέα. Πολύ ωραία μαζί.
0: Να σε καλά, καλέ μου. Να σου πω, διακοπές, εσύ τι λέει το πρόγραμμα?
3: Περιμένω σε 7 Αυγούστου κι εγώ, νομίζω με τον περισσότερο κόσμο.
0: Α, εσύ σε 7 Αυγούστου. Πού θα πας, έχεις κανονίσει ή τα αφήνεις για τελευταία στιγμή?
3: Έχω κανονίσει να πάω στην Κρήτη.
0: Αχ, ωραία.
3: Σε ένα χωριό στο Ρέσι να πάθουν σπίτι κάτι φίλοι.
0: Α, είναι πολύ ωραία.
3: Και μετά χαλαρά.
4: Βαγγέλη, σύνταξη θα πάρεις, πιστεύεις? Πόσο χρονών είσαι?
0: Μικρός ακούγεται.
3: Είμαι 32, παιδιά.
4: Αγάπη μου, κοντά μου είσαι. Να σου πω, θα πάρουμε σύνταξη? Πώς το βλέπεις το πράγμα?
3: Είσαι καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Θα ζήσουμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη, αυτή είναι η απορία.
0: Άστα, Βαγγέλη, πήγαινε στην Κρήτη τώρα να περάσεις καλά και από Σεπτέμβρη προβληματίσου.
3: Ας τη βγάλουμε μέχρι το Σεπτέμβρη και βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Εμείς θα καταθέσουμε τον οβολό μας που είναι 50 ευρώ δώρο επιταγή στα TGI Fridays, να πάρεις την παρέα σου να πάτε να φάτε. Και έτσι να μας θυμάσαι, να μας αγαπάς και να μας ακούς.
3: Εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Και ελπίζω να είστε και από Σεπτέμβρη μαζί, παρέα, να σας ακούμε.
4: Α, θα σε αφήσουμε με την απορία.
0: Με την απορία θα σε αφήσουμε, Ευαγγέλη. Φιλάκια πολλά, καλημέρα, καλό καλοκαίρι.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζώδι πες. more.com.info.gr.
0: Είσαι στον Kiss.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Τι κάνετε όμορφα πλάσματα, καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα να πούμε στη Μαρία, στην Κατερίνα, στην Ισιδώρα, στη Λίτσα, στον Ιορδάνη, στη Μυρσίνη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στο Viber που καθημερινά μας κρατάτε την καλύτερη παρέα. 6942-929-929 είναι ο αριθμός που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και γενικότερα τη σκέψη σας.
1: Καργύρι μου,
0: έλα.
1: Ήρθε το τέλος.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Στα ηλεκτρικά πατίνια για άτομα κάτω των 17 ετών.
0: Μην με βρίσετε, αλλά επιτέλους.
1: Να
0: σημογάνει. Δηλαδή αλήθεια.
1: Από χάρη τα δόντια γλιτώνουμε κάθε μέρα με τα πατίνια.
0: Και εμείς μην γίνουμε δολοφόνοι, αλλά και τα παιδιά μην γίνουν μακαρίτες. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Λοιπόν,
0: βάζουν ένα πατίνι, σπάνε και τα όρια και πάνε τρέχοντας αντίθετα στους δρόμους.
1: Άκου τι σου λέει λοιπόν, ότι θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών για τα πατίνια. Θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες.
0: Ασφάλιση τι εννοεί?
1: Θα τα ασφαλίσει όπως ασφαλίζεται αυτοκίνητο, όπως έχεις ασφάλεια.
0: Α, εσύ μιλάς για τα ιδιωτικά, δεν λες για τα αυτά τα Lime που είναι
1: ναι,
0: στο
1: καλέ,
0: δρόμο.
1: Ναι, έτσι φαντάζομαι.
0: Α,
1: τώρα τι να σου πω.
0: Ναι, ναι, τα ιδιωτικά λες εσύ.
1: Και σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές και θα απαγορεύεται και σε εταιρείες η πώληση ή μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών.
0: Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω, γιατί τώρα βιάστηκα να μιλήσω, ότι οι άνθρωποι που έχουν πατίνια ιδιωτικά.
1: Ναι, που κυκλοφορούν με τα κράνη τους.
0: Είναι
1: με
0: πιο συνεπείς και πιο συνειδητοί. Και ευτυχώς είναι ενήλικες για αρχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή οδηγώ, το βλέπω, τα επικίνδυνα είναι αυτά τα ελεύθερα που τα μισθώνεις.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Τα πράσινα.
1: Είναι αυτό. Γιατί οι άλλοι φοράνε το κρανάκι τους, έχουν
0: το κάνουν συνειδητά. Βέβαια, βέβαια. Και ζητώ συγγνώμη που βιάστηκα και το τσουβάλιασα. Τα ελεύθερα είναι το πρόβλημα ζωή. Με αυτά θα γίνουμε δολοφόνοι κάποια
1: δεν
0: στιγμή.
1: Δεν έχω δει εγώ να είμαι τώρα δίπλα στο κολονάκι ένας τουρίστας, ο οποίος ήταν με σακούλες από ψώνια δεξιά-αριστερά, άπειρες,
0: ναι,
1: με τον καφέ στο χέρι, κρατώντας το τιμόνι.
0: Μάλιστα.
1: Και τον χτύπησε ένας άνθρωπος. Τώρα δεν ξέρω ποιος έφταιγε, δεν είναι. Δεν
0: τι
1: δεν
0: σημασία έχει καταρχάς.
1: Και είχε πέσει το πάτωμα με τις σακούλες και τον καφέ πάνω του.
0: Παιδιά, είναι
1: και
0: λες, εντάξει τώρα. Αυτά, τώρα για όνομα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, προσοχή. Λοιπόν,
0: είναι μια καλή αρχή αυτό. Εύχομαι να γίνει κάτι με αυτά τα Lime στους δρόμους.
1: 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα, γιατί παίζουμε όνομα ζώφη το πράγμα. Και σήμερα παίζουμε με το γράμμα ήττα, όπως λέμε, ήλιος.
0: Ηλιοτρόπιο. Καλέστε λοιπόν στο 2-10-80-50.000, γιατί δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Άμα τα βρείτε όλα, θα πάτε να φάτε.
1: Ναπολιτίβο 30 ευρώ δωρεπιταγή. Να πάτε να απολαύσετε την απολυτάνικη κουζίνα σας εκεί δίπλα στη θάλασσα, στη Μαρίνα Φλίσβου. Πίτσες, μακαρονάδες και όλα τα ωραία τα ιταλικά.
0: Για να σας δω, για να σας δω.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Και υποδεχόμαστε το φίλο μας το Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα παιδιά.
1: Τι κάνεις καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Καλά, μια χαρά, που με πήρατε πολύ καλά.
3: Εσύ μας πήρες,
4: κάτσε, περίμενε. Αφού στο σηκώσαμε εννοείς.
1: Αυτό που ψαχνόμαστε
2: τώρα.
1: Ποιος πήρε ποιον. Να σου πω Βασίλη, διακοπές τι λέει το πρόγραμμα, πήγαμε, θα πάμε, δεν θα πάμε?
2: Κάτι λέμε να κάνουμε, θα δούμε, θα δείξει πώς θα πάει η δουλειά.
1: Όλοι στο κάτι λέμε να κάνουμε είμαστε ρε φίλε, τι θα γίνει αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα για τα τωρινά.
4: Να πολιτεύω, 30 ευρώ δωρεπιταγή θα διεκδικήσεις τώρα. Αν βρεις όλες τις απαντήσεις, τώρα μαζώ φυτό πράγμα με το γράμμα ΙΤΑ.
1: ΙΤΑ, Βασίλη μου, εντάξει. Θέλω να μου είσαι γρήγορος. Χρονόμετρο. Ένα όνομα.
2: Ηλίας.
4: Ένα φυτό.
2: Ηλιόσπορος.
1: Πονοκέφαλος στο μισό κεφάλι.
2: Η μικρανία.
4: Θεά του Δωδεκάθεου και γυναίκα του Δία.
2: Ήρα.
1: Αντίθετο της φασαρίας.
2: Ισχυά.
4: Ένα επάγγελμα.
2: Ηλεκτρολόγος.
1: Έκθεση στον ήλιο για να πάρουμε χρώμα.
2: Ηλιοθεραπεία.
4: Υπάρχει τέτοιος θερμοσύφωνας.
2: Ηλιακός.
1: Το επάγγελμά μου. Τι δουλειά κάνω?
2: Ηθοποιός.
4: Η γη έχει δύο, βόρειο και νότιο.
1: Μπήκε στο mood. Πάμε να πυροβολήσουμε τώρα.
4: Το πήρε.
1: Είσαι εσύ, ρε φίλε. Φοβερός.
4: Μπράβο, Βασίλη.
1: Σου αξίζει να πας να φας τα αναπολιτεύω με την παρέα σου.
4: Σε χρήζουμε να πολιτάνω. Τελεία.
1: Να σε καλά, καλέ μου. Εύχομαι αυτό το κάτι θα γίνει να γίνει φέτος το καλοκαίρι.
2: Θα γίνει.
1: Να σε καλά, καλέ μου. Καλό καλοκαίρι, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.

0: Καλημέρα σας, όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και πάμε να διαβάσουμε μια είδηση που έχει ενδιαφέρον όντως. Τέλος τα πλάνα των που σεξουαλικοποιούν τις αθλήτριες Στίβου.
1: Ενέρεση, εντάξει, αυτό το πράγμα έχει καταντήσει λίγο.
0: Έχουμε δει όλοι, έχουμε παρακολουθήσει όλοι οι αγώνες, είτε σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε αυτό.
1: Σε ό,τι αθλήματα τέλος πάντων είναι γυναίκες, κάπως σαν αλλάζει σκηνοθεσία. Σαν να προσπαθούν να κάνουν, ας πούμε, το άθλημα πιο ενδιαφέρον, σε πολλά εισαγωγικά και ηρωνικά το λέω, με λάθος τρόπους, έτσι.
0: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η EBU, έρχεται τώρα να αλλάξει όσα ξέραμε, βάζοντας επιτέλους τέλος στα πλάνα που σεξουαλικοποιούν τις αθλήτριες. Ειδικότερα, η EBU παρουσίασε νέες οδηγίες τηλεοπτικής κάλυψης που στοχεύουν στη μείωση της σεξουαλικοποίησης των γυναικών αθλητριών. Καλώντας τους τηλεοπτικούς σταθμούς να επικεντρώνονται στην αθλητική επίδοση και όχι στα πλάνα.
1: Εμανέρεση τώρα να αλλάζει σκηνοθεσία μεταξύ αντρών και γυναικών. Γιατί τώρα επειδή είναι γυναίκες, θα τους κάνουμε από κάτω πλάνο, θα τους κάνουμε από το πλάι, θα τους κάνουμε να φαίνεται περισσότερο αυτό, να φαίνεται περισσότερο εκείνο.
0: Είναι και τα slow motion μετά που ξαναβλέπουμε την προσπάθεια.
1: Φυσικά και αυτό είναι προσβλητικό για τις αθλήτριες. Δηλαδή, είναι προσβλητικό να χρησιμοποιείς τέτοια πλάνα, θεωρώντας, ας πούμε, ότι είναι εντάξει.
0: Κάτι που δεν ήξερα και μπήκα και διάβασα είναι το γεγονός ότι πολλές αθλήτριες κατά καιρούς έχουν ζητήσει οι ίδιες. Έχουν νιώσει οι ίδιες ενοχλημένες με τον τρόπο κάλυψης που γίνονται στα αθλήματά τους. Και αυτό έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, ότι πια εισακούστηκαν, γιατί σημασία έχει. Οι ίδιες οι αθλήτριες έχουν νιώσει πολλές φορές εκτεθειμένες και είχαν διαμαρτυρηθεί εντόνως και νιώθανε ότι...
1: Γιατί τους έχουν παρενοχλήσει και αρκετές φορές με αυτόν τον τρόπο και στα social media και από κοντά, δηλαδή εντάξει, φτάνει.
0: Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια η EBU επιδιώκει να βοηθήσει και τις ομάδες παραγωγής να αφηγηθούν καλύτερα το εκάστοτε αθλητικό γεγονός.
1: Γιατί μιλάμε για αθλητικό γεγονός και για επιδόσεις. Δεν μιλάμε τώρα για το ποιος έχει το καλύτερο σώμα.
0: Ακριβώς. Ήταν μια πολύ ωραία είδηση ημέρας. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Κι 92,9. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι μια υπέροχη Τρίτη, 21 Ιουλίου. Ζεστή βέβαια. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε τον οδηγό παραλίας για να αποφεύγουμε τα πρόστιμα. Αλλά και τι ξεχάσαμε φέτος
1: στο Uber, κινητά, κλειδιά ή 420 ντόνατς.
0: Έτσι. Και φυσικά παίζουμε το πέστο στον Κι 92,9 και έφυγες. Γιατί σήμερα σας στέλνουμε στο Αγκίστρι και πρέπει να είστε συντονισμένοι, παιδιά, γιατί πρέπει να είστε πάνω από το τηλέφωνό σας. Γιατί αν δεν το σηκώσετε, πάμε στον επόμενο.
1: Ξέρετε πόσο κρίμα θα είναι να πάμε στον επόμενο και να χάσετε τα ακτοπλοϊκά για το Αγκίστρι.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, φυσικά μόνο εδώ στον Kiss 92,9. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
2: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
1: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: some wishes out of airplane.
1: Can we pretend that... Μόλις 2 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και...
2: και σήμερα, παιδιά μου, είναι μια φανταστική ημέρα για να απολαύσουμε τον καιρό έξω που έχει δροσίτσα, δροσίτσα, δροσίτσα. Γιατί είναι καλοκαίρι.
1: Λες,
2: έτσι το είπα, μπορεί. Είναι καλοκαίρι, παιδιά. Και το καλοκαίρι τι είναι? Συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρος, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν την ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει. Και που ξέρετε, μπορεί να τα ζήσετε από την πρώτη σειρά.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λοιπόν, τώρα κοιτούσα έξω. Κάτσε λίγο. Ναι. Έχει ένα αεράκι. Λέει και το μετρολογικό τώρα, τα βαρομετρικά λέει εδώ πέρα, ότι θα έχει κάτι. Πώς τα λέει, κάτι 3 ως 5 μποφόρ, έτσι βόρειες διευθύνσεις, προσφέροντας μικρή ανακούφιση από τη λέλαπα που θα ζήσουμε σήμερα.
2: Η ανάσα του δράκου.
1: Ναι, αλλά υπάρχει προειδοποίηση, παιδιά. Θα είναι σήμερα και αύριο, θα είναι δύσκολα. 37-38 βαθμούς Κελσίου. Μακάρι να μπορούσατε, και τυχεροί όσοι έχετε πάρει ήδη και είστε σε κάποια παραλία, δεν το συζητώ. Αλλά οι υπόλοιποι, ας προσπαθήσουμε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας. Πολλά υγρά και ενυδάτωση.
2: Κινησούλα σε νορμάλ πλαίσιο αυτή τη στιγμή στο Κηφισό, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι το Ήλιον στην άνοδο και στην κάθοδο. Λεωφόρος Αθηνών, καλή μια χαρά. Να, η κάθοδος εκεί της Κηφισίας, εκεί στο ύψος του Γυροκομείου Νέας Φιλοθέης, έχει κινησούλα. Στο κέντρο η Βασίλης Σοφίας και η άνοδος και η κάθοδος είναι πίχτρα. Η Αρδιτού έχει κίνηση εκεί. Προς τα πάνω, στην άνοδο πάνω-πάνω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά πριν... με την εμπειρία σου, έτσι όπως τα βλέπεις και που το βλέπεις κάθε μέρα, πιστεύεις ότι έχει αρχίσει και χαλαρώνει,
2: ναι,
1: το πράγμα?
2: Ναι, χαλαρώνει το πράγμα.
1: Γιατί κάπου λες πίχτρα.
2: Πίχτρα, το μεσημέρι πιάνει πολύ. Το πρωί δεν είναι όπως είναι,
1: όπως είναι κάθε
2: την
1: μέρα.
2: Υπόλοιπη χρονιά. Ναι.
1: Ωραία, μάλλον ο κόσμος αρχίζει και φεύγει και το βλέπουμε και από τα πάρκινγκ εμείς. Εμείς που μένουμε σε μια έτσι πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως είναι η Κυψέλη, αρχίζουμε σιγά σιγά και βλέπουμε ότι έχει θεσούλες. Και όσο πάει τώρα, θα είναι σούπερ για όσους μείνουν.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Backstreet Boys ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss Everybody. Αυτή τη φανταστική Τρίτη είναι 10 λεπτά μετά τις 8 και είστε συντονισμένοι στο Breakfast Show με τον Αργύριο Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Πάμε για οδηγό παραλίας, γιατί είναι και επίκαιρο το θέμα και σας λέω, έχουν εξεχηθεί παιδιά εκεί που είστε στην παραλία και μέσα τσαλαβουτάτε, τσουπ. Κατεβαίνει ένας κύριος κάτω με ένα μπλοκάκι στο χέρι και
0: χράτς, με μαγιό και με σωσίβιο.
1: Οριακά και χράτς, κόβει την 350 άρα και στη δίνει. Τι ισχύει λοιπόν για ρακέτες, ΣΑΠ και ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί είναι τσουχτερά τα πρόστιμα. Λοιπόν, στο ΣΑΠ το σωσίβιο είναι απαραίτητο. Για τη χρήση σανίδας όρθιας κοπηλασίας γνωστής ως ΣΑΠ. Λοιπόν, στο ΣΑΠ το σωσίβιο είναι απαραίτητο. Για τη χρήση σανίδας όρθιας κοπηλασίας γνωστής ως ΣΑΠ.
0: Καλέ, με το

0: άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.
1: Μέσα στα επιτρεπόμενα όρια της άλλης, όχι ταχύτητα. Γιατί άμα έχουμε τώρα και όριο ταχύτητας με το ΣΑΠ, καληνύχτα.
0: Η απομάκρυνση από την ακτή επιτρέπεται έως τις σημαδούρες όπου δεν υπάρχουν ή όπου δεν υπάρχουν, μέχρι την απόσταση που ορίζεται από τους σχετικούς κανόνες ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις, η μη χρήση σωσιβίου μπορεί να αποφέρει πρόστιμο έως 250 ευρώ. Μάλιστα, ενώ για την κίνηση εκτός επιτρεπόμενων ορίων προβλέπονται πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε για ρακέτες τώρα, τις αγαπημένες ρακέτες.
1: Εγώ ρακέτες θα παίξω, αλλά θα παίξω σε παραλία που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν μπορώ να παίξω μαζί με κόσμο ρακέτες, γιατί θα.
0: Δεν μου έρθει εμένα ένα μπαλάκι στο Δόξα Πατρί.
1: Να σου πω, είμαι επικίνδυνη.
0: Γιατί μου έχουν συμβεί όλα.
1: Από μένα μπορεί να σου έχει τύχει, γιατί εγώ τη στέλνω την μπάλα, τη στέλνω και με δύναμη κιόλας, γιατί είμαι και ανταγωνιστική.
0: Λοιπόν, η χρήση ρακετών στις παραλίες επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου αυτοί υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι παίκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προκαλούν όχληση και κυρίως δεν θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους. Εμένα δείχνω.
1: Ναι.
0: Όταν διαπιστώνεται ενόχληση ή κίνδυνος τραυματισμού, μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα από 100 έως 1000 ευρώ.
1: Άμα το χτυπήσει τον άλλο στο κεφάλι, ξύσει το χιλιαρικά και θα το βάλει μετά στην τσεπούλα, θα φύγει.
0: Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Δηλαδή, αν μου ανοίξει το κεφάλι. Ναι. 1000 ευρώ. Απλά με μελανιά θα είναι 100 ευρώ.
1: Επίσης, το χειρότερο για μένα είναι τα ηχιάκια που φέρνουν στις παραλίες.
0: Σου πω και για τα ηχιάκια.
1: Αυτό είναι πραγματικά. Αυτό μπορεί να με στείλει. Όλα τα άλλα τα ανέχομαι. Χτύπαμε με την μπάλα στο Δόξα Πατρί. Το ηχιάκι, ρε φίλε, γιατί να ακούω τη μουσική σου.
0: Η χρήση λοιπόν φορητών ηχείων σε ένταση που προκαλεί χορύπανση μπορεί επίσης να επιφέρει κυρώσεις. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα κυμαίνονται κατά περίπτωση βέβαια από 200 έως 500 ευρώ. Ενώ όταν η παράβαση αφορά σκάφος το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και 2.000 ευρώ. Γιατί
1: καλά.
0: Κάθεσαι σε μια ωραία παραλία.
1: Ήσυχα.
0: Και έρχεται ένα σκαφάκι και αποφασίζει να κάνει πάρτι.
1: Ρε εσύ, εγώ δεν πηγαίνω εκεί πέρα στους γκρεμούς που δεν υπάρχει άνθρωπος και ξαφνικά έρχονται κάτι σκάφοι που παίζουν στο τέρμα μουσική.
0: Και κάτι... το ζούνε.
1: Ναι, που φέρνουν τουρίστες, οπότε παίζουν ελληνικά παραδοσιακά.
0: Πάμε και στο ελεύθερο κάμπινγκ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, για το ελεύθερο κάμπινγκ. Σε παραλίες και άλλους μη αδειοδοτημένους χώρους προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ ανά άτομο.
1: Μάλιστα.
0: Άτομο. Αν είστε μια παρέα, δηλαδή 3-4 άτομα, να το 1200. Ανάλογα με τη φύση της παράβασης βέβαια και τις συνθήκες επί τις οποίες διαπιστώνεται, ενδέχεται να κινηθεί και η αυτόφορη διαδικασία.
1: Να σου πω ότι είχα ξεχάσει που ήταν φανταστικό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη θάλασσα. Πήγα στο σπίτι της μαμάς μου την Κυριακή και εκεί που καθόμασταν ωραία και καλά το μεσημέρι, περνάει από κάτω ένα φτιαγμένο αυτοκίνητο με τα ηχεία στο τέρμα και λέω Πειραιάς ρε φίλε. Αξέχαστος Πειραιάς.
0: Η χορύπανση γενικά πρέπει να διώκεται. Όντως.
1: Συμφωνώ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 20 λεπτά μετά τις 8, εδώ παρέα με την Έλενα Παπαρίζου και το φως στην ψυχή της.
1: The light in our soul.
0: Στην ψυχή μας. Λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στην τρελοπαρέα του Viber 6942-929-929. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και πάμε στην Uber.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Το αγαπημένο Uber, το οποίο κλείνει 10, γιορτάζει φέτος μια ολόκληρη δεκαετία στη ζωή μας. Ναι. Και καταγράφει με αφορμή αυτή την επέτειο
1: την αφηρημάδα των ανθρώπων που παίρνουν Uber.
0: Έχει πάρα πολύ λοιπόν ενδιαφέρον και πάρα πολύ πλάκα το τι έχουν πει ότι έχουμε ξεχάσει κατά καιρούς.
1: Τα πιο αλόκοτα αντικείμενα.
0: Τα πιο αλόκοτα αντικείμενα. Η φετινή λίστα λοιπόν με τα πιο αλόκοτα αντικείμενα, τι πιστεύετε ότι περιλαμβάνει μέσα? Καταρχάς διονυφικά.
1: Ναι, πολύ ωραία πολύ τα διονυφικά, όπως και μια κούκλα βιτρίνας.
0: Ένα μινι ψυγείο.
1: Μια φιάλη οξυγόνου.
0: Και το εντυπωσιακό νούμερο των 420 ντόνατς.
1: Στην Αμερική όμως έχει πει ακόμη περισσότερη πλάκα, γεγονός. Γιατί οι οδηγοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με απίθανα ευρήματα, όπως μια ολόκληρη μάσκα προφυλακτήρα από τζιπ.
0: Αυτό πώς το ξεχνάς, ρε φίλοι?
1: Πραγματικά!
0: Δηλαδή πώς λες, όχι, ξέχασα τη μάσκα του τζιπ. Δηλαδή, πραγματικά. Αυθεντικά φωτόσπαθα Star Wars.
1: Καλέ, μασέλες σε ποτήρια μέσα έχουν ξεχάσει.
0: Το λατρεύω.
1: Στο UK, στη Μεγάλη Βρετανία, οι αναφορές περιλαμβάνουν από πολύτιμα έργα τέχνης και παραδοσιακές περούκες δικαστών.
0: Πήγε ο δικαστής, ας πούμε, να πάει στη δουλειά του και ξέχασε την περούκα του. Έφτασε καραφλός.
1: Εδώ μια ακροάτρια, η Ελιάνα, μας λέει ότι έχει ξεχάσει τάπερ με κεφτεδάκια στο Uber.
0: Χρήσιμο. Αυτό, αυτό
1: πονάει περισσότερο από την περούκα του δικαστή. Γιατί την περούκα πες πας στο καλό, πας στα αποκριάτικα, παίρνεις μια άλλη.
0: Και σου λέει μέχρι και ζωντανά ερπετά που ξέμειναν, λέει, στο κάθισμα μετά από μια έντονη βραδινή έξοδο. Ότι βγήκα το βράδυ με το φίδι μου.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ή ήμουνα σε ένα κλαμπ και είχε φίδια και χόρευα.
1: Να σου πω ότι ο αδερφός μου είχε κυκλοφορήσει με ιγκουάνα για πάρα πολλά χρόνια.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Στην κορυφή λοιπόν των απολειών παγκοσμίως φιγουράρουν πάντα η πρώτη δεκάδα με τα πράγματα που ξεχνάμε συχνότερα. Περιλαμβάνει φυσικά κινητά τηλέφωνα,
1: πορτοφόλια, αποσκευές, κλειδιά, ακουστικά, ρούχα, διαβατήρια, γυαλιά, κοσμήματα, PC, λάπτοπ.
0: Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί βγάλανε και ένα έτσι αναημέρα τι κατά μέσο όρο ξεχνάει ο κόσμος.
1: Την Κυριακή λέει ότι ξεχνάνε οι περισσότεροι εντωμεταξύ τα πράγματα μέσα. Κυριακή κάπως, Κυριακή γιορτή και σχόλη να ήταν η ζωή μας όλοι.
0: Ακριβώς. Δευτέρα λοιπόν ξεχνάμε συνήθως ταυτότητες και πορτοφόλια. Την Τρίτη τα ακουστικά κάνουν φτέρα.
1: Επαντίως τα ακουστικά. Την Τετάρτη φορτιστές.
0: Πέμπτη και Παρασκευή τσάντες και κλειδιά παίρνουν τη σκυτάλη.
1: Σάββατο τα κινητά τηλέφωνα που σου γλιστράνε τις ευγές. Έχεις πιει λίγο, έχεις βγει, έχεις κάνει τα πάρτι σου.
0: Και την Κυριακή τα γυαλιά ηλίου ή οράσεως μένουν να κοιτούν το δρόμο. Πάρα πολύ ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Οι μασέλες, παιδί μου. Πώς ξεχνάς τις μασέλες και πας για φαγητό μετά.
1: Πάντως να ξέρεις ότι μου έχει τύχει να μπω αρκετές φορές μέσα σε Uber και να βρω ξεχασμένο κινητό και να το δώσω φυσικά. Τι είμαι?
0: Εγώ στο εξωτερικό που έχω μπει σε Uber στην Αμερική. Όντως, ξεχνάνε μέσα. Έχω ξεχάσει ψώνια, έχω ξεχάσει, αλλά είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Και σε παίρνουν τηλέφωνο και σε
0: ναι,
1: φέρνουν πίσω.
0: Μπράβο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, όντως. Τα πάνε
0: καλέ,
1: πίσω.
0: Το έχω
1: τα
0: πάθει.
1: Και στην Ελλάδα τα πάνε πίσω.
0: Στην Ελλάδα τα Uber είναι τα ταξί, δεν έχει Uber σαν το εξωτερικό.
1: Ναι,
0: στο εξωτερικό είναι τα κανονικά
1: ταξί, αυτοκίνητα. Αλλά σε έχουν και σου λένε, έχετε ξεχάσει τα γυαλιά σας εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: πού να δώσεις τα φύλλα.
0: Είναι πολύ καλοί άνθρωποι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Με Black Eyed Peas φτάνουμε στις 8:30 το πρωί εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Και πάμε να δούμε ένα βιώσιμο τρόπο που θα μπορούσαμε να κάνουμε την πόλη μας, την Αθήνα συγκεκριμένα,
0: πιο βιώσιμη
1: από άποψη θερμοκρασίας. Ναι. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν, πόσα δέντρα άρα χρειάζεται η πόλη για να γίνει πιο δροσερή.
0: Όταν περνάς το βράδυ δίπλα από το Άλσος, εμείς εκεί που μένουμε στην Κυψέλη, η αλήθεια είναι ότι την τρως τη δροσίτσα σου.
1: Και μέσα στο Άλσος πιστεύω ότι σίγουρα πρέπει να έχει 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι, σίγουρα.
1: Μα τα δέντρα κάνουν ό,τι μπορούν και αυτά.
0: Σκιά, εξυγόνο.
1: Σκιά το βράδυ.
0: Όχι καλέ, για το πρωί λέμε. Το πρωί μπορείς να περπατήσεις μέσα στο Άλσος και έχεις τη σκιούλα σου.
1: Ναι, δεν
0: σε βαράει το λιοπύρι.
1: Λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η αύξηση των χώρων πρασίνου στις πόλεις μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τη φυσική την θερμοκρασία κατά 1%, ενώ έχει αναπτύξει ακόμη και ένα ειδικό εργαλείο, το Green UR.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται αυτό?
0: Green UR.
1: UR. Σ' αγαπώ, ζωή.
0: Green
1: που επιτρέπει στις τοπικές αρχές να υπολογίζουν το ωφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία περισσότερων πάρκων. Η ελληνική πρωτεύουσα λοιπόν αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αστικής θερμικής νησίδα στη Μεσόγειο. Η πυκνή δόμηση, οι εκτεταμένες επιφάνειες από τσιμέντο και άσφαλτο, η περιορισμένη παρουσία μεγάλων δέντρων και η κυκλοφορία χιλιάδων οχημάτων δημιουργούν ένα περιβάλλον που απορροφά και αποθηκεύει θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας για να την αποδώσει αργά τη νύχτα. Έτσι λοιπόν εξηγείται, ακόμη και όταν η θερμοκρασία υποχωρεί στην υπόλοιπη Αττική, πολλές συνοικίες της Αθήνας εξακολουθούν να παραμένουν αποπνικτικές.
0: Ναι.
1: Γιατί το τσιμέντο ρουφάει ζέστη.
0: Και σου λέει ότι η σημαντικότερη διεθνής κατευθυντήρια οδηγία είναι πλέον ο κανόνας 3-30-300.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Που σημαίνει ότι κάθε κάτοικος θα πρέπει να μπορεί να βλέπει τουλάχιστον 3 δέντρα από το σπίτι το χώρο εργασίας του.
1: Κάθε γειτονιά θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 30% κάλυψης από την
0: κόμη των δέντρων, τα μαλάκια τους να μας καλύπτουν.
1: Και κάθε κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 300 μέτρων από ένα ποιοτικό χώρο πράσινο. Πώς θα γίνει αυτό, καλέ?
0: Εμείς το Άλσος είναι πιο μακριά από 300 μέτρα. Τι θα κάνουμε?
1: Ας είναι και 500.
0: Τέλος.
1: Βλέπεις εσύ 3 δέντρα από το μπαλκόνι σου?
0: Από το μπαλκόνι μου.
1: Κοίταξε, άμα κάνουμε έτσι.
0: Άμα κάνεις έτσι και κρεμαστείς και λίγο και προσπαθήσεις.
1: Κοίταξε, μακριά βλέπω. Βλέπω το Άλσος του.
0: Αλλά λόγω της πρεσβειοποίησης δεν βλέπεις από κοντά.
1: Δεν σωζόμαστε τώρα που το σκέφτομαι. Επίσης, καμιά γλαστρούλα στο μπαλκόνι κάνει τίποτα?
0: Τώρα τι να σου πω, δεν σε καλύπτει και πολύ.
1: Ό,τι μπορούμε όμως. Μια φιλοσιά. Μια πρασιά που έλεγε
0: καθένας
1: και η μάνα μου.
0: Ας φυτέψουμε δέντρα μέσα στο σπίτι μας.
1: Κάτι να κάνουμε, ρε παιδιά, κάτι να κάνουμε.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss και The First Time. Και παιδιά μου, εσείς που θα πάτε πρώτη φορά στον παιδικό σταθμό, όχι εσείς δηλαδή, οι γονείς που μας ακούνε, να ξέρετε ότι ανοίξανε μόλις οι αιτήσεις για τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών για το έτος 2026-2027.
1: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι?
0: Δεν θα σου πω.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω καλέ. Λοιπόν, ξεκίνησε από το Σάββατο, από τις 18 Ιουλίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ, που αφορούν τη φιλοξενία παιδιών σε ευρεφονιμπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και τη συμμετοχή τους σε δομές δημιουργικής απασχόλησης για το 26-27.
1: Okay.
0: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου, να ξέρετε, και η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑ, δηλαδή 2Ε, ΤΑΦ, 2Α, στις ιστοσελίδες www.eeta.gr και παιδική.eeta.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ως την Τετάρτη 5 Αυγούστου, λοιπόν, έχετε το χρόνο για να κάνετε την αίτησή σας για βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς.
0: Λοιπόν, πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο. Πες στο 92,9 Kiss και έφυγες. Και σήμερα, παιδιά, σας στέλνουμε στο Αγκίστρι με την Ελένη Xways. Και μην ξεχνάτε ότι δίνουμε εμείς για το Αγκίστρι, αλλά μετά το μεσημέρι στις 2 η ώρα δίνει και ο Γιώργος Λάζαρος ακτοπλοϊκά για το Πόρτο Χέλι.
1: Και παιδιά, πάνω από το τηλέφωνο να είστε. Αν δεν το σηκώσετε, πάμε στον επόμενο. Το νου σας!

0: υπό τους ήχους του Έρος Ραματζιώτη, un altra te. Θα σας πω, παιδιά μου, ότι σε πάρα πολύ λίγο έρχεται η στιγμή που όλοι περιμένετε να το πείτε στον 92,9 Kiss και να φύγετε. Και σήμερα θα σας στείλουμε, παιδιά, στο Αγκίστρι. Και το ταξίδι αυτό είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Πού θες να πας, στην Αίγινα, στο Αγκίστρι, στον Πόρο, στην Ήδρα, στις Πέτσες? Όποιο νησί και να επιλέξεις, με το αέρο High Speed της Hellenic Seaways φτάνεις στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο ντετέ. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατέβασέ το τώρα. Hellenic Seaways, λοιπόν, μπήκες και έφτασες.
1: Πάνω από τα τηλέφωνά σας να είστε τώρα, γιατί ξεκινάει η κλήρωση σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Daft Punk και Get Lucky. Ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί και ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά, που ο Αργύρης έχει αρχίσει να παίρνει τηλέφωνα για να κληρώσουμε τον νικητή για το ακτοπλοϊκά με την Ελένη Ξίγουεζ για το Αγκίστρι. Για να δούμε.
1: Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης.
0: Γιάννη.
1: Γιάννη.
0: John.
1: Πού είστε, μωρέ, πρωί-πρωί πάλι.
0: John, wake up. It's Kiss 92.9. Johnny.
1: Αχ, Γιάννη μου, το μαντήλι σου θα σου κουνούσα.
0: 40 Γιάννη, δεν σαν ως κοκόρο γνώση.
1: Για...
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είστε ο Γιάννης.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλετε να χαμηλώσετε λίγο το ραδιοφωνό σας για να συνεννοηθούμε, γιατί σας πήρα για καλό σκοπό.
2: Για πείτε μου.
1: Τι κάνετε καταρχάς.
2: Οδηγώ τώρα.
1: Μάλιστα, να μην σας απασχολώ πολύ λοιπόν.
2: Να με πάρετε σε...
1: Όχι, μην το κλείσετε. Έχετε δηλώσει συμμετοχή για κάτι εισιτήρια, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Για το Αγκίστρι.
2: Α, έλα, πέτσε και βράχη. Αλήθεια.
1: Ναι, καλά, κερδίσατε.
0: Από το 92,9 εκεί είμαστε. Ανοίξτε μας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ο Αγκίδης και η ζωή είμαστε. Παναγία μου, αν το κλείνατε θα τα χάνατε. Γι' αυτό πάθαμε πανικό.
2: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
2: πείτε μου.
1: Σας τα είπα.
0: Κερδίσατε εισιτήρια εκτοπλοϊκά για το Αγκίστρι. Να πάτε να κάνετε διακοπές και να περάσετε φανταστικά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Και εσείς να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι τυχερός και
2: ευχαριστώ
1: καλό
2: πολύ,
1: καλοκαίρι. Και εσείς,
2: καλό
1: και
2: καλοκαίρι,
1: εσείς. Φιλιά πολλά.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: talking shit, but you're going home alone, aren't you?
1: Είναι μόλις 9 λεπτά πριν τις 9, εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί στο αγαπημένο σας breakfast show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Και πάμε να ακούσουμε...
2: Well, that's just crazy.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, έχει γίνει ένας χαμός τώρα με το Μουντιάλ.
3: Τι έγινε
1: γιατί
3: πάλι?
1: Παγκοσμίως οι αθλητικογράφοι, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί οι παρουσιαστές των αθλητικών γεγονότων, έχουν κάνει τραυματικά λάθη όσον αφορά το ημίχρονο, αυτό το φαντασμαγορικό ημίχρονο που έγινε
3: το show αυτό που κάνανε.
1: Στο show που έγινε για τα ονόματα όμως των καλλιτεχνών. Όχι μόνο για τα ονόματα των καλλιτεχνών, και των guest που εμφανιστήκανε και των ανθρώπων που παρακολουθούσαν τον αγώνα.
3: Τι κάνανε δηλαδή?
1: Στο Fox News, ας πούμε, στην Αμερική, μπερδέψανε το Matt Damon με τον Brad Pitt κατά
3: τη
1: μετάδοση.
3: Είναι και οι ίδιοι.
1: Είναι και οι ίδιοι. Το BBC έκανε επίσης λάθος μπερδεύοντας το Pharrell Williams με τον Άσαπ Ρόκι. Βέβαια, κάποιο τον Άσαπ Ρόκι τον είπε AKA Ρόκι.
3: Εγώ θα μπορούσα να είμαι.
1: Έλληνα το έκανε αυτό.
3: Είμαι σίγουρος.
1: Τα λάθη των σχολιαστών έγιναν viral και σχολιάστηκαν εκτενώς στα social media και σε εξέδρες του τελικού παρευρέθηκαν πάρα πολύ διάσημοι από το χώρο της μουσικής, του αθλητισμού και του κινηματογράφου.
3: Πώς μπερδεύεις τον Brad Pitt, ρε παιδί μου?
1: Δεν ξέρω εσύ, αλλά σου λέω κάνανε πάρα πολλά λάθη. Σκέψω ότι οι Έλληνες παρουσιαστές δεν είπανε καν όλους αυτούς που συμμετείχαν στο ημίχρονο. Είπανε είναι η Μαντόνα,
3: η Σακύρα
1: και ο Justin Bieber. Αυτό.
3: Δεν είπανε για τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί να μην είπανε.
1: Αυτό σου λέω. Είπανε Μαντόνα, Σακύρα, Justin Bieber. Τους άλλους τίποτα.
3: Εντάξει. Να σου πω κάτι. Δεν θα το πω.
1: Άστο, όχι, άκου, καταλαβαίνω.
3: Εγώ τους μισούς δεν τους ήξερα. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, αλλά δεν τους παρουσιάζεις εσύ. Δεν κάνεις live τηλεοπτική μετάδοση το ημίχρονο και να είσαι εσύ ο υπεύθυνος.
3: Ναι, αλλά δεν είμαι ο Καπουτζίδης. Αθλητικογράφος είμαι.
1: Δεν έχει να λέει γιατί άμα πάει. Κάτσε, περίμενε. Έχεις μια δουλειά να κάνεις, έτσι.
3: Συμφωνώ.
1: Έχεις να μάθεις 5 ονόματα που παίζουν.
3: Τι 5, όλο Google το Hollywood.
1: Ρε, εσύ,
3: όλο το Hollywood.
1: Δεν σου λέω να μου πεις ποιος είναι αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Παρουσιάζοντας όμως αυτό το γεγονός, Google ρε ποιοι θα είναι. Μην πεις 3 ονόματα και καλή νύχτα.
3: Δεν πέθανε και άνθρωπος.
1: Δεν πέθανε και άνθρωπος, αλλά να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Πάμε να ακούσουμε Sombre και Undressed. Πάμε να γδυθούμε εδώ στον αέρα του 92,9. Kiss.
4: The Breakfast Show. Coffee.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, αυτή την Τρίτη 21 Ιουλίου που είμαστε εδώ και χράτσα χρούτσα. Χράτσα χρούτσα, να φάμε και τον Ιούλιο. Και έρχεται μια νέα εποχή για τα οχήματα και συγκεκριμένα για τα ελαστικά. Χωρίς αέρα ζωή.
1: Επιτέλους, πόσες πρόκες έχω πατήσει, ξέρεις πόσες φορές έχω πάει στον Τάσο, στο βουλκανιζατέρ που είναι 24 ώρες. Γιατί έχω μείνει χωρίς λάστιχο.
0: Πρόβλημα είναι μεγάλο. Μια νέα γενιά ελαστικών λοιπόν χωρίς αέρα πέρασε για πρώτη φορά από τις εργαστηριακές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες χρήσης έπειτα από 18 χρόνια έρευνας και εξέλιξης. Η τεχνολογία αυτή φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα συμβατικών ελαστικών, που είναι τα σκασίματα, καλή ώρα όπως λες και εσύ, και την ανάγκη συνεχούς ελέγχου πίεσης.
1: Αλλά και αυτά θα πρέπει να τα αλλάζουμε, φαντάζομαι.
0: Η βασική διαφορά λοιπόν των ελαστικών χωρίς αέρα βρίσκεται στο εσωτερικό τους. Αντί για πεπιεσμένο αέρα, χρησιμοποιούν, σου λέει, κάτι ειδικές εύκαμπτες ακτίνες, κατασκευασμένες από θερμοπλαστική ρητίνη, οι οποίες στηρίζουν το πέλμα και απορροφούν μέρος των φορτίων και κατά την κίνηση. Ένα από τα βασικά ζητήματα, και γι' αυτό έχει πάρει και τόσο καιρό για να δουν πώς μπορούν να το πετύχουν αυτό το πράγμα, είναι ότι έχουν να αντιμετωπίσουν.
1: Τα λάστιχα, ρε παιδί μου, απορροφούν τους κραδασμούς.
0: Ναι. Και αυτοί δεν μεταφέρονται στον οδηγό και στους επιβάτες.
1: Να πηγαίνεις κουρουκουρουκουρου σαν αστοκάρο.
0: Αυτό δεν έχουν καταφέρει ακόμα να το κάνουν σε συμβατικά αυτοκίνητα.
1: Άντε να δούμε, ρε παιδιά, τι θα γίνει.
0: Εύχομαι να το καταφέρουν.
1: Είναι από τα λίγα πράγματα που χαίρομαι που η τεχνολογία έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Αλλά θα έπρεπε να έχουν βρει ένα τρόπο.
0: Ξέρεις τι, εμένα νομίζω πιο πολύ με ενδιαφέρει να βρουν το αυτοκίνητο του αστυνόμου Σαΐνη.
1: Μάλιστα.
0: Με το παρκάρισμα.
1: Ωραία.
0: Αυτό που έβγαζε μπρος, καλά μου.
1: Οι Κινέζοι το κάνουν. Οι Κινέζοι παρκάρουν και κλακ, χώνεται το αυτοκίνητο σαν τακοβούρι μέσα.
0: Έχει βγει το αμάξι του αστυνόμου Σαΐνη.
1: Του αστυνόμου Σαΐνη, όχι όπως είναι. Του Τραμπ θα μπορούσε να είναι το αστυνόμου Σαΐνη.
0: Του Τραμπ ήταν και 75 τόνους τώρα. Του αστυνόμου Σαΐνη ήταν πούπουλο. Έπεφτε και στη θάλασσα.
1: Έχεις ανέβει και ξέρεις ότι δεν είναι πούπουλο.
0: Όχι, αλλά έχω δει αστυνόμου Σαΐνη.
1: Μπράβο, μάλιστα. Δεν το καταλάβαμε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη Ζωέ Πρέκ.
0: Και το Breakfast Show.
1: Και το Breakfast Show. Και παιδιά, το καλοκαίρι τι είναι? Το καλοκαίρι είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρα, χορός και top αθλητικά events. Και αυτά δίνουν ενέργεια στο καλοκαίρι μας. Και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Γιατί η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή από κοντά.
0: Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και πού, ξέρετε, μπορείτε να το ζήσετε από την πρώτη σειρά ίσως.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ζεστούλα βλέπω, αέρα βλέπω, καυτός θα είναι λογικά, 38 βαθμούς Κελσίου θα έχει σήμερα, μπορεί και 40 να φτάσει σε κάποιες περιοχές.
1: Σε μας μωρέ Αργύρη πια.
0: Δύσκολα θα είναι σήμερα και αύριο, προσοχή.
1: Ακοχάμπαρε!
0: Εγώ φταίω, εγώ τα βγάζω. Προσοχή το μεσημέρι, παιδιά, που είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Εγώ αυτό θα λέω σήμερα. Αυτός είναι ο καιρός σήμερα.
1: Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Μίτσο που μ' ακούει. Φιλιά πολλά. Να έχει το air condition στους 16 και να βάλει και τον ανεμιστήρα. Αλλά μακριά από εμάς. Δεν μπορώ το κρύο του air condition. Γι' αυτό βασανίζομαι το καλοκαίρι.
0: Δεν μπορεί το κρύο του air condition, γιατί αυτή η εναλλαγή από τη ζέση στο κρύο μπορεί να σου καταστρέψει τον εγκέφαλο. Οι περισσότερες ημικρανίες και πονοκεφάλιοι έρχονται από αυτό. Από την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας. Είσαι κάπου με πολύ χαμηλή θερμοκρασία και βγαίνεις έξω και είναι ολίβας.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεται.
1: Όχι, όχι, εμένα δεν μου αρέσει και το air condition γενικότερα.
0: Εντάξει, σωστή θερμοκρασία μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν, ακούστε παιδιά μου τώρα από την κόρη ψυκτικού τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Ο Κυφσός έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην Αττική Οδό, εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης θα αντιμετωπίσετε προβλήματα. Όπως και στην άνοδο της Κηφισίας, όπως και στη Βασιλής Σοφίας, όπως και στην Αρδιτού, όπως και στη Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος στον κόσμο μέχρι το κέντρο. Αυτά είχα να πω.
0: Κινησούλα, ε.
1: Κινησούλα, εντάξει, μην φανταστείς. Κουτσά πράγματα.
0: Αλλιώς μας τα λες. Τώρα κουτσά στραβά.
1: Δεν σου είπα ότι εκεί φυσώσει από πάνω μέχρι κάτω. Σου είπα, ένα διάστημα τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε Gangsters Paradise από Coolio εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.
1: I just woke up from a dream.
0: My name Kiss.

0: Bruno Mars και Lady Gaga σε αυτό το αριστούργημα Die With A Smile, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμει τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Τρίτη, είναι 21 Ιουλίου, είναι 9 και 4 και είναι μια ωραία ώρα να μιλήσουμε για μια έρευνα που έχει βγει, που μιλάει... Μας αναλύει ουσιαστικά πώς συσχετίζεται ένας ακριβώς γάμος σε σχέση με το διαζύγιο.
1: Σου λέει ότι όσα περισσότερα λεφτά ξοδέψεις στο γάμο σου, με έρευνες, τόσες περισσότερες πιθανότητες είναι να πάρεις διαζύγιο.
0: Ακριβώς.
1: Σου λέει ότι τα ζευγάρια. Α, συγγνώμη.
0: Όχι, συγγνώμη. Λέει απλά ότι το μέτρο που εξετάσαν είναι 3.000.
1: 3.000 γάμοι. Μάλιστα. Υπάρχουν 3.000 παντρεμένοι, όλους χωρισμένους.
0: Όλοι παντρεύονται.
1: Τέλος πάντων.
0: Το θέμα είναι πώς συμβαίνουνε.
1: Τα ζευγάρια που ξόδεψαν πάνω από 20.000 δολάρια είχαν περίπου 3,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να χωρίσουν σε σύγκριση με τα ζευγάρια που ξόδεψαν πολύ λιγότερα. Σου λέει, ειδικά τα ζευγάρια που ξόδεψαν κάτω από 1.000 δολάρια παρουσίαζαν το χαμηλότερο ποσοστό διαζυγίου σύμφωνα με την έρευνα. Γιατί σου λέει, σ' αγαπάω, σε θέλω, πάμε τώρα να παντρευτούμε. Δεν με νοιάζει να κάνω φανφάρες, δεν με νοιάζει να κάνω να δείξω πόσο πολύ σ' αγαπάω.
0: Εγώ θέλω
1: το ξέρουμε
0: εσένα,
1: μεταξύ
0: θέλω,
1: μας.
0: Θέλω την αγάπη.
1: Θέλω
0: σου.
1: Εσένα, πάμε όπως είναι. Βάλε, βγάλε τις πιτζάμες, βάλε ρούχα, έλα με τις παντόφλες στο δημαρχείο.
0: Λέει λοιπόν ότι οι άνθρωποι που κάνουν ένα φανφαρόνικο γάμο συνήθως μετά έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτά τα έξοδα.
1: Ναι.
0: Γιατί οι περισσότεροι καταχρεώνονται για να παντρευτούν.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και αυτό δημιουργεί ένα βάρος, μια σκιά στο ζευγάρι μετά.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που δίνουν πάρα πολλά λεφτά σε ένα γάμο σημαίνει ότι κάτι κρύβεται από πίσω. Γιατί θες να δώσεις τόσα πολλά λεφτά στο γάμο σου, τι δεν σου αρέσει. Και ξέρεις τι λένε στην Κάρπαθο, από εκεί κατάγομαι, στην Όλυμπο.
0: Τι
1: πάνω.
0: Λένε.
1: Όσα πιο πολλά είναι τα φλουριά στο νηφικό, γιατί ναι, φοράνε φλουριά, τόσο πιο άσχημη είναι η νύφη.
0: Άι, καλά, άρα αυτά είναι παλιά.
1: Αυτά είναι παλιά. Αλλά να το πάμε στο σήμερα, φυσικά και δεν συμφωνώ.
0: Εγώ,
1: αλλά το πάμε στο σήμερα, όσο πιο άσχημη είναι η σχέση, τόσο πιο ακριβή είναι.
0: Αυτό πρέπει να το σκεφτώ τώρα, γιατί είναι πολύ, πολύ σύνθετο για τέτοια ώρα. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Εγώ αν παντρευόμουν, θα έκανα μεγάλο, ανοιχτό γάμο. Και ξέρεις γιατί? Γιατί θα βάζα μια λίστα γάμου.
1: Ναι.
0: Και τώρα πια είναι της μόδας να βάζουν χρήματα.
1: Αχ, έχεις δίκιο.
0: Ξέρεις, θα μας... Μπίζνα.
1: Μπίζνα. Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: περίμενε. Γρήγορα τα θες όλα.
0: Είναι 21 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Κλείνουμε εδώ πέρα 31.
1: Ναι.
0: Αύγουστο, σε παίρνω και πάμε σε ένα νησί.
1: Αχ, επιτέλους θα με πάρει κάποιος.
0: Παντρευόμαστε,
1: ναι,
0: στο ηλιοβασίλεμα.
1: Μου κάνεις πρόταση γάμου στον αέρα του Kiss.
0: Άκου τώρα το σχέδιο, περίμενε.
1: Στο ηλιοβασίλεμα, με βάρκα θέλω να με φέρουνε.
0: Ναι, ανεβάζουμε εννοείται social media, Instagram. Τρέχουμε στο ηλιοβασίλεμα και αγκαλιαζόμαστε.
1: Θα κάνουμε και vlog για το YouTube. Και την προετοιμασία του γάμου.
0: Θα πούμε, στηρίξτε μας αυτές τις. Και έναν αριθμό λογαριασμού.
1: Γύρι από το YouTube, μόνο ξέρεις πόσα θα πάρουμε.
0: Καλέ, μόνο
1: άμα κάνουμε χαμήλιο content στο YouTube,

0: μαζέψουμε, λέγε!
1: Σε παρακαλώ, μπορούμε να κάνω. Θα με παντρευτείς?
2: Ναι.
1: Εγώ θα σου κάνω την πρόταση. Πρέπει να μου κάνεις μια ωραία πρόταση για να το πουλήσουμε από εκεί.
2: 60-40.
1: Τι 60-40?
2: Τα έσοδα.
1: Δεν μας παρατάς, λέω εγώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Τρίτη, είναι 21 Ιουλίου, είναι 9 και 24 λεπτά. Και Bad Dreams ακούμε από Teddy Swims. Και είναι μια καλή ώρα έτσι να σας πάω διεθνώς. Όπως λέγαμε το πρωί για τα πρόστιμα που υπάρχουν σε Sub και ρακέτες.
1: Sub.
0: Sub είναι το μετρό, ε.
1: Subway, the subway, ναι. Ναι.
0: Και στο μετρό υπάρχουν πρόστιμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σώζεται με τίποτα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στις παραλίες στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται.
1: Για πες μας.
0: Είναι μπαμπάτσικα τα πρόστιμα και εκεί. Λοιπόν, στη Σαρδινία σου λέει ότι επιτρέπεται μόνο μία ομπρέλα. Για τις παραλίες μιλάμε,
1: ναι,
0: έτσι. Μία ομπρέλα ανά οικογένεια. Αυτό που το έχουμε εδώ πέρα που πάει η ελληνική οικογένεια, πάει για μπάνιο και κουβαλάει.
1: Δικαίωμα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι δικαίωμα αυτό.
0: Δικαίωμα
1: μπορείς
0: είναι.
1: Μπορείς να
0: αλλά...
1: πας και να χτίσεις ένα κοινοτικό χωριό και να έρχεται όποιος θέλει από κάτω να σκιάζεται.
0: Και, ναι, και να βγει και ο δήμαρχος και ο κλητήρας και να χαιρετιούνται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, συγγνώμη. Λοιπόν, εκεί στην Σαρδινία λοιπόν επιτρέπεται μόνο μία ομπρέλα ένα οικογένεια, την οποία πρέπει να τοποθετούν όπου υποδεικνύουν οι ναυαγοσώστες.
1: Μάλιστα.
0: Στη Σαρδινία τώρα οι επισκέπτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ψάθες κάτω από τις πετσέτες τους, ώστε να μην παγιδεύεται η άμμος, η παραβίαση. Είναι 100 ευρουλάκια.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ψάθες κάτω, για να μην παγιδεύεται η άμμος κάτω από τις...
0: Βέβαια. Επίσης απαγορεύεται να κρατάς χώρο, γιατί θα έρθει μια παρέα μου και θέλω να κάτσει δίπλα.
1: Αυτά από όπου, ναι, εντάξει, ας καλύσουμε πρώτα τα πάρκινγκ που κρατάνε τα πάρκινγκ στους δρόμους της Αθήνας με
0: καρικλίες. Για Αθήνα, παιδί, μιλάμε τώρα στη Σαρδινία.
1: Γιατί στη Σαρδινία δεν το κάνουνε. Μεσογειανοί είναι κι αυτοί.
0: Στην Αθήνα τα έχουμε λύσει τα πρόστιμα. Πάμε να δούμε έξω τι γίνεται τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ισπανία συγκεκριμένα, λοιπόν, απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων όπως καρέκλες και ομπρέλες πριν τις 9.30 το πρωί. Οι παραβάτες μπορεί να τιμωρηθούν με 250 ευρώ πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Επίσης, περισσότερες από 600 παραλίες στην Ισπανία έχουν απαγορευτεί το κάπνισμα και το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Το κάπνισμα, γιατί. Άμα δεν μπορούμε να πάμε να περάσουμε ωραία στην παραλία, τι θα κάνουμε. Σκονόμαστε να φεύγουμε.
0: 135 ευρουλάκια.
1: 135 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξαναπάω σε παραλία στην Ισπανία.
0: Και πάμε τώρα στο βασικότερο.
1: Ναι.
0: Πόσοι κάνουν το πιπί τους μέσα στη θάλασσα.
1: Νομίζω ότι είναι. Κάτσε, υποχρεωτικό να το κάνεις μέσα στη θάλασσα.
0: Όχι, φιλενάδα, και
1: γιατί
0: να πάω ξέρεις, από μετά.
1: Τι λένε, όποιος κάνει το πιπί του μέσα στη θάλασσα, ναι, το τρώει στο αλάτι.
0: Έτσι θα μας φάνει λαγοκέφαλοι.
1: Κατάλαβες.
0: κάτι περίεργο γίνεται. Κάποιος μας εκδικείται. Σου λέει, έρχεσαι εσύ και κάνεις το πιπί σου μέσα στη θάλασσα.
1: Λαγοκέφαλοι, δεν το κάνω.
0: Εγώ να στο φάω το πιπί που κάνεις το πιπί σου. Κατάλαβες γιατί ήρθαν και λαγοκέφαλοι.
1: Δεν πάω να κάνω το πιπί μου στη θάλασσα. Εγώ ξέρω. Δεν θέλω να πω.
0: Καλό θα ήταν. Λοιπόν.
1: Εγώ απομακρύνομαι. Πηγαίνω μέσα. Κολυμπάω
0: και το παίρνουν τα ρεύματα.
1: Ναι.
0: Και πού το πάνε.
1: Δεν ξέρω, ρε Σεργίρη. Αλλά όποιος λέει ότι δεν το έχει κάνει στη θάλασσα, λέει ψέματα.
0: 700 ευρώ πρόστιμο έχει το πιπί σου.
1: Πώς θα καταλάβουν ότι το έχω κάνει. Πώς θα καταλάβουν ότι το έχω κάνει.
0: Την ίδια απορία είχα και μπήκα και διάβασα. Σου λέει ότι όντως φυσικά δεν μπορεί κανείς να βρει αν έχει κάνει το πιπί σου ή όχι. Αλλά βάζοντάς σου τόσα πρόστιμα, να σου πάει. Και λες, ένας να καταλάβει ότι έχω κάνει το πιπί μου, θα φωνάξει κάποιον.
1: Δεν το καταλαβαίνεις. Λες, κάτι ζέστανε. Αχ, πέρασε ριάκι θερμό.
0: Ναι. 700 ευρώ πρόστιμο. Να μαζέψεις τα πιπιά σου, άντε.
1: Μάλιστα.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Έτσι, σε αυτό το ύφος θα συνεχίσουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Είναι Τριτούλα, είναι 21 Ιουλίου και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε αστρολογικές προβλέψεις, αλλά και διαγωνισμάρα στο Instagram για το τελευταίο Kiss My Weekend τη σεζόν.
1: Και θα σας στείλουμε στην Άνδρο, παιδιά, στο Πέρακης Hotel. Μείνετε συντονισμένοι, μην πάτε πουθενά. Εδώ σας θέλω.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Ριτούλα λοιπόν, 21 Ιουλίου εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα με τον τελευταίο διαγωνισμό στο Instagram για Kiss My Weekend, παιδιά, αυτή τη σεζόν φυσικά.
1: Μπείτε τώρα στο Instagram το 92,9 Kiss, γιατί μπορείτε να κερδίσετε ένα τριήμερο στην Άνδρος στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης και μαζί σας δίνουμε και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Διακοπές στο Περάκης λοιπόν, για να χαλαρώσετε στις δύο υπέροχες παραλίες του με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Μπείτε τώρα στο hotelperakis.com και κλείστε έγκαιρα τις διακοπές σας.
0: Και πού δεν σας έχουμε στείλει με το Kiss Weekend, παιδιά, και πού δεν σας έχουμε στείλει. Γι' αυτό σας λέω, μπείτε στο Instagram του Kiss, πατήστε ένα follow προκαταβολικά και ακολουθήστε τα βήματα για το τελευταίο Kiss My Weekend αυτή τη σεζόν που σας στέλνουμε στο ξενοδοχείο Περάκης στην Άνδρο και ο νικητής θα πάρει μαζί και τρία πακέτα ξινό νερό Φλόρινας. Ο νικητής θα ανακοινωθεί.
1: Κυβότια,
0: συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ο νικητής λοιπόν θα ανακοινωθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στην εκπομπή του αγαπημένου μας εδώ Κώστα Σιτόπουλου και νομίζω ότι αυτό το τριήμερο το τελευταίο, το weekend το τελευταίο του Kiss είναι και το καλύτερο στην Άνδρο, δηλαδή εντάξει.
1: Ναι, θα σας μείνει αξέχαστο.
0: Για μπείτε στο Instagram του Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και είναι αυτή η ωραία η ωραία που πάμε να μάθουμε κάτι.
1: Ήξερες ότι...
0: Ξέρατε ότι, παιδιά, στην κομιτεία Σάστα της Καλιφόρνιας ξεκίνησε ετήσιος διαγωνισμός απαγωγής νύφης με τους εργένιδες της περιοχής να τρέχουν στα χωράφια σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρουν σύζυγο και να συνυπογράψει τις φορολογικές του δηλώσεις για την επόμενη χρονιά.
2: Μάλιστα.
0: Εξοπλισμένοι με αθλητικά παπούτσια και αμφιλεγόμενες ατάκες φλερτ, οι νεαροί κατάφεραν να αρπάξουν τις μελλοντικές συζύγους τους, οι οποίες σύμφωνα με το χιουμοριστικό κείμενο πιάστηκαν εύκολα επειδή σταμάτησαν να κοιτάζουν τα κινητά τους.
2: Μάλιστα.
0: Οι επικριτές χαρακτήρισαν την παράδοση ξεπερασμένη, ενώ οι υποστηρικτές της υποστήριξαν ότι εξακολουθεί να είναι η πιο αποτελεσματική από τις σύγχρονες εφαρμογές γνωριμιών. Οι διοργανωτές κατέληξαν αστειευόμενοι ότι όλα τα ζευγάρια που σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είναι πλέον νομικά υποχρεωμένα να τσακώνονται για το που θα πάνε για φαγητό τα επόμενα 40 χρόνια. Αυτό.
2: Όμορφα.
0: Όμορφα.

0: Σήμερα λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, η εύνοια συνεχίζεται καθώς ο Δίας σχηματίζει εξάγωνο με τον ουρανό. Ξαφνικές ευκαιρίες, θετικές εκπλήξεις, νέες γνωριμίες και ανατρεπτικές εξελίξεις μπορούν να ανοίξουν δρόμους που μέχρι εχθές έμοιαζαν κλειστοί. Μια ημέρα που θα μας ενθαρρύνει να τολμήσουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε να δούμε αναλυτικά, γιατί πολύ ενδιαφέρον μου φαίνεται ότι έχει. Φίλε Κριέ, η τρίτη φίλη μου Κριέ σε βάζει από νωρίς σε διαδικασία γρήγορων αποφάσεων και εξελίξεων που δεν αφήνουν περιθώρια για αναβολές.
1: Σταύρε μου, είναι πιθανό να δεχτείς μια πρόταση ή μια χρήσιμη συμβουλή που αξίζει να εξετάσεις.
0: Διδυμάκια συνάδελφοι, η σημερινή τρίτη μας δίνει έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς οι εξελίξεις κινούνται γρήγορα και πολλές φορές σύμφωνα με τις επιθυμίες μας.
1: Καρκινάκια μου, ακούστε τη διέστησή σας σήμερα πριν πάρετε αποφάσεις και μην αποκαλύψετε όλα σας τα σχέδια. Η σωστή προετοιμασία θα αποδειχτεί πολύτιμη.
0: Λιοντάρια μου, σήμερα βρίσκεστε στο επίκεντρο των έντονων εξελίξεων που σας σωθούν να πάρετε πρωτοβουλίες για να δείξετε τις δυνατότητές σας.
1: Παρθένε μου, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για βιαστικές ανακοινώσεις, αλλά για στρατηγική σκέψη. Ό,τι χτίσεις σήμερα θα σε δικαιώσει σύντομα.
0: Φίλε Ζυγέ, μια ξαφνική πρόταση ή πρόσκληση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική. Μείνε ανοιχτός στις αλλαγές και αξιοποίησε τη δικτύωσή σου.
1: Σκόρπιέ μου, μην ευέλικτος, γιατί κάτι που δεν είχες υπολογίσει μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.
0: Τοξότη μου, η σημερινή Τρίτη σε βρίσκει σε ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση, με έντονη ανάγκη για εξέλιξη και νέα ανοίγματα.
1: Εγώ και ρε μου, η Τρίτη σε οθεί να εστιάσει σε βαθύτερα ζητήματα που αφορούν οικονομικές συμφωνίες, υποχρεώσεις και κοινές υποθέσεις με άλλους.
0: Φίλε Υδροχόε και Ζωή, έντονη κινητικότητα στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου, μία ξαφνική πρόταση συνεργασίας ή μια σημαντική συνάντηση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σου. Μην ανοιχτός στο απρόβλεπτο.
1: Μάλιστα. Θα γίνω ψαράς. Ιχθύς μου, ξαφνικές λύσεις σε θέματα εργασίας, ρουτίνας ή υγείας σου δίνουν την ευκαιρία να βελτιώσεις σημαντικά την καθημερινότητά σου. Μια αλλαγή προγράμματος μπορεί να αποδειχθεί υψηλά ωφέλιμη.
0: Αυτά και άλλα πολλά. Προσοχή στη ζέστη.
1: Με προσοχή στη ζέστη.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

0: Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, αυτή η Τρίτη 21 Ιουλίου για το Breakfast Show τελείωσε.
1: Τελείωσε, αλλά έρχεται η Βρύτη και η Βαλαβάνη για να σκρατήσει παρέα με 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και με τη φανταστική της φωνή.
0: Και φυσικά με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss 92,9 και την Ελίν, όπως επίσης και το απόγευμα, μην ξεχνάτε, στην Ελένη και στον Αλέξανδρο, ένα Kiss Fuel Pass ακόμα. Τι άλλο?
1: Αυτά από εμάς, θα τα πούμε αύριο 7 η ώρα.
0: Αύριο το πρωί 7 η ώρα φυσικά και θα είμαστε εδώ. Παιδιά, προσοχή στη ζέστη, θα το λέω συνέχεια σήμερα. Είναι σήμερα και αύριο είναι το peak.
1: Πάμε να ακούσουμε το best και φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show Best of.
0: Η σύνταξη που ξέραμε, η σύνταξη που υποτίθεται θα εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή από τις δεκαετίες δουλειάς που καταβάλουμε τις ασφαλιστικές φορές. Δεν θα αρκεί να το πάρουμε απόφαση αυτό. Γι' αυτό και προωθούνται περισσότερο τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τίθεται πια ατομική ευθύνη.
1: Όλα
0: έχουμε ατομική ευθύνη
1: που...
0: και εδώ.
1: Παντού έχουμε ατομική ευθύνη. Παιδιά μου, αν εσείς θέλετε να πάρετε σύνταξη.
0: Πάρτε καλέ... μας τηλέφωνο τώρα. Τουλάχιστον να σας στείλουμε να πάνε να φάτε, παιδιά.
1: Να προλάβετε, ό,τι προλάβετε.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Βαγγέλη, σύνταξη θα πάρεις, πιστεύεις? Πόσο χρονών είσαι?
0: Μικρός ακούγεται.
3: Είμαι 32, παιδιά.
1: Αγάπη μου, κοντά μου είσαι. Να σου πω, θα πάρουμε σύνταξη. Πώς το βλέπεις το πράγμα?
3: Είσαι καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα ζήσουμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη. Αυτή είναι η απορία.
0: Άστα, Βαγγέλη, πήγαινε στην Κρήτη τώρα να περάσεις καλά και από Σεπτέμβρη η προβληματή σου. Τι ισχύει λοιπόν για ρακέτες, SUP και ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί είναι τσουχτερά τα πρόστιμα? Λοιπόν, στο SUP προβλέπεται ότι πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Πάμε για ρακέτες τώρα. Η χρήση ρακετών στις παραλίες επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου αυτοί υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι παίκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προκαλούν όχληση και κυρίως δεν θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους. Εμένα δείχνω.
1: Ναι. Επίσης, το χειρότερο για μένα είναι τα χιάκια που φέρνουν στις παραλίες. Αυτό μπορεί να με στείλει. Όλα τα άλλα τα ανέχομαι. Χτύπαμε με την μπάλα στο δόξα πατρί.
0: Και έρχεται μια νέα εποχή για τα οχήματα και συγκεκριμένα για τα ελαστικά χωρίς αέρα ζωή.
1: Επιτέλους! Πόσες πρόκες έχω πατήσει!
0: Πρόβλημα είναι μεγάλο. Μια νέα γενιά ελαστικών λοιπόν χωρίς αέρα πέρασε για πρώτη φορά από τις εργαστηριακές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες χρήσης έπειτα από 18 χρόνια έρευνας και εξέλιξης.
1: Άντε να δούμε, ρε παιδιά.
0: Ξέρεις τι, εμένα νομίζω πιο πολύ με ενδιαφέρει να βρουν το αυτοκίνητο του αστυνόμου.
1: Μάλιστα.
0: Με το παρκάρισμα.
1: Ωραία.
0: Αυτό που έβγαζε μπρος, καλά μου.
1: Οι Κινέζοι το κάνουν.
0: Έχει βγει το αμάξι του αστυνόμου Σαΐνι.
1: Του αστυνόμου Σαΐνι, όχι όπως είναι. Του Τραμπ.
0: Τραμπ ήταν και 75 τόνους τώρα. Του αστυνόμου Σαΐνι ήταν πούπουλο. Έπεφτε και στη θάλασσα.
1: Έχει ανέβει. Και ξέρει ότι δεν είναι πούπουλο.
0: Όχι, αλλά έχω δει αστυνόμου Σαΐνι.
1: Δεν το καταλάβαμε.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Έχετε δηλώσει συμμετοχή για κάτι εισιτήρια, σωστά?
4: Ναι, ναι.
0: Για το Αγκίστρι.
4: Έλα, Χρυσέ και Παναγία. Αλήθεια.
0: Ναι, καλά,
1: αλήθεια, κερδίσατε.
0: Κερδίσατε
1: από τον 92,9 εκεί είμαστε. Ανοίξτε μας.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και εσείς να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι τυχερός. Και
4: ευχαριστώ
0: καλό
4: πολύ,
0: καλοκαίρι. Και πάμε στην Uber. Και πάρα πολύ λοιπόν ενδιαφέρον και πάρα πολύ πλάκα το τι έχουν πει ότι έχουμε ξεχάσει κατά καιρούς.
1: Τα πιο αλόκοτα αντικείμενα.
0: Τα πιο αλόκοτα αντικείμενα. Η φετινή λίστα λοιπόν με τα πιο αλόκοτα αντικείμενα, τι πιστεύετε ότι περιλαμβάνει μέσα? Καταρχάς, διονυφικά.
1: Ναι, πολύ ωραία πολύ τα διονυφικά, όπως και μια κούκλα βιτρίνας.
0: Το εντυπωσιακό νούμερο των 420 ντόνατς.
1: Μια ολόκληρη μάσκα προφυλακτήρα από τζιπ.
0: Αυτό πώς το ξεχνάς, ρε φίλοι? Δηλαδή, πώς λες, όχι, ξέχασα τη μάσκα του τζιπ. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Εδώ μια ακροάτρια Ελιάνα μας λέει ότι έχει ξεχάσει τάπερ με και φτεδάκια στο Uber.
0: Χρήσιμο, από τα ντόνατς καλύτερα.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Sports News powered by Bet365.
1: Με τον Λιονέλ Μέση να μένει άσφερος, όπως συνολικά η Αργεντινή στον τελικό με την Ισπανία, ο Κιλιάν Εμπαπέ εξασφάλισε το χρυσό παπούτσι σε ακόμη ένα παγκόσμιο κύπελο. Ο στάρ των τρικολόρ πήρε το βραβείο έχοντας 10 τέρματα, 2 περισσότερα από τον ηγέτη της Αλμπισελέστε και έγινε ο πρώτος που βγαίνει πρώτος σκόρερ σε 2 συνεχόμενα τουρνουά. Ο ΠΑΟΚ εγκαινιάζει μια νέα εποχή και θέλει τους φιλάθλους του στο πλευρό του. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε πως η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την καινούργια σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, κάνοντας γνωστές και τις τιμές τους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά τον XTAT Open και επιστρέφει στους 50 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP στη θέση νούμερο 49. Τώρα πληρεί το απαιτούμενο όριο συμμετοχής και θα βρεθεί απευθείας στο κυρίως ταμπλό τόσο στο επερχόμενο US Open όσο και στα μεγάλα τουρνουά που ακολουθούν μέχρι και το τέλος της χρονιάς.
0: Sports News powered by Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Γκρέμω ολόκληρη.
11: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
13: Καλημέρα σε όλη την παρέα και από μένα. Τρίτη 21 Ιουλίου σήμερα και λένε ότι γενικότερα η Τρίτη είναι η πιο παραγωγική μέρα της εβδομάδας. Οπότε αν είναι να κάνουμε κάτι σήμερα, ας το κάνουμε, παιδιά, με καλή μουσική. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί με τα πιο ενδιαφέροντα νέα της ημέρας, καλοκαιρινή φυσικά διάθεση και όλες τις επιτυχίες 90's now που λατρεύουμε. 92.9. Είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και σας καλωσορίζω στο Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα και φυσικά τα 92 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις με Σακύρα και Λατορτούρα.

90s to now. Καλοκαίρι. Στον 92,9 Kiss. I could stay awake just to hear.

θα το μουγούνμι σε θύν. Είστε πάντα εδώ στο 92,9 εκεί. Σήμερα είναι Τριτούλα, 21 Ιουλίου. Είμαστε ακόμα έτσι κάπως στην αρχή της εβδομάδας. Ακούτε το Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρεούλα έως τις 12 το μεσημέρι. Και να σας ρωτήσω από υπομονή πώς πάμε. Πάμε καλά, θα τη χρειαστείτε όσοι είστε στους δρόμους, γιατί σήμερα κάπως τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, αλλά όχι και τραγικά. Ξεκινάμε με τον Κηφισό, που εντάξει, είναι καλά τα πράγματα, ωστόσο οι ταχύτητες είναι χαμηλές. Και στα δύο ρεύματα θα βρείτε... κινησούλα.

0: Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας, παρόμοια καταστασούλα, παιδιά, είναι και στην Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Κηφισίας, αλλά και στην Κατεχάκη. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ορίστε λοιπόν, σας πάω Πειραιά λόγω εξόδου των αδειούχων. Να ήμουν εκεί, ρε παιδιά, να σας κουνήσω το μαντίλι που πάτε εσείς διακοπούλες, αλίμονο σε εμάς που είμαστε πίσω, αλλά ονταζυγώνει και η δική μας η ώρα. Έρχεται. Και τι άλλο έρχεται? Έρχεται και το Kiss Fuel Pass σε πάρα πολύ λίγο. Από το 92,9 Kiss και την Ελίν.
1: Επιτυχίες 90's to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss.

0: Madonna, Justin Timberlake, εδώ σε 92,9 Kiss. Κάθε μέρα, κάθε πρωί, 10 με 12 στο Kiss at Work. Παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's στην Now επιτυχίες. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα ότι οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν πραγματικά ακραίες θερμοκρασίες, παιδιά, κατά τη χθεσινή ημέρα στην Αττική. Η άσφαλτος, λέει, έφτασε έως και τους 60 βαθμούς, ενώ σε ταράτσες, αυτοκίνητα και άλλες εκτεθειμένες επιφάνειες, η θερμοκρασία ξεπέρασε ακόμα και τους 75 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα. Σήμερα και αύριο είναι οι πιο δύσκολες μέρες με καύσωνα. Μπορεί ο αέρας να δείχνει 40 ή 41 βαθμούς, όμως οι επιφάνειες που βρίσκονται συνεχώς κάτω από τον ήλιο και τις βαράει, όπως οι ταράτσες, ας πούμε, μετατρέπονται, παιδιά, κυριολεκτικά σε φούρνο. Γι' αυτό, ειδικά αυτές τις μέρες, αποφεύγουμε όσο μπορούμε τις άσκοπες μετακινήσεις, έτσι, δεν, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Δεν αφήνουμε ποτέ παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε αυτοκίνητο, εννοείται, ούτε για λίγα λεπτά. Και φροντίζουμε να πίνουμε νεράκι και εμείς, να ενυδατωνόμαστε, αλλά και τα ζωάκια μας. Και γενικότερα, εάν έχετε, παιδιά, έτσι, ζωάκια, δεσποτούλια, γατούλες, σκυλάκια στη γειτονιά σας, σας παρακαλώ πολύ, βγάλτε λίγο έτσι ένα μπολάκι με νεράκι, είναι καλό. Ο καύσωνας αυτό δοκιμάσει τις αντοχές μας, όχι μόνο τις δικές μας, αλλά και τις αντοχές της ίδιας της πόλης. Και τώρα πάμε να δοκιμάσουμε τις δικές σας πινακίδες των οχημάτων, γιατί ήρθε η στιγμή που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οπότε, αν οδηγείς έτσι κάθε μέρα, τότε αυτός ο διαγωνισμός είναι για σένα. Άκου τους τρεις αριθμούς, θυμίσου έτσι την πινακίδα σου και κράτα το τηλέφωνο κοντά σου, γιατί τα επόμενα 5 λεπτά μπορεί να αξίζουν 50 ευρώ. Για πάμε να ακούσουμε τους αριθμούς που ψάχνουμε για σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 093.
0: 093, έτσι ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Η προϋπόθεση είναι να είστε κάτοικος Αττικής, το όχημα να είναι στο δικό σας όνομα, να έχετε, εννοείται, δίπλωμα σε ισχύ. Και για τα επόμενα 5 λεπτά, όποιος τελειώνει η πινακίδα του σε 093, περιμένω τηλέφωνο στο 210-80-50.000 για να κάνεις δικό σου το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ δωράκι από τον Kiss και την Ελλήν. Εμείς συνεχίζουμε με Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, εδώ στο 92,9 Kiss.

Η ακουστική version του Living on a Prayer, Bon Jovi, Fit Olivia Dabo, Kiss at Work στο 92,9 Kiss. Και μπορεί τώρα το πρωί να μην ήσασταν τυχεροί, αλλά μην τον βάζετε κάτω, παιδιά, έτσι. Η μέρα δεν τελείωσε ακόμα. Στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, ο 92,9 Kiss και η Ελίν χαρίζουν ξανά το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Οπότε συντονιστείτε στις 5 και ακούστε τους 3 αριθμούς που μπορεί η δική σας πινακίδα να είναι η επόμενη που θα σας κάνει έτσι να χαμογελάσετε. Και επειδή οι μετακινήσεις δεν σταματούν ποτέ, δοκιμάστε και τα καύσιμα κρίσταλ της Ελίν και νιώστε τη διαφορά. Βρείτε το κοντινότερο πρατήριο Ελίν και απολαύστε κορυφαία ποιότητα καυσίμου. Παράλληλα, επωφελήστε και από το πρόγραμμα Ελίν App Επιβράβευση, γιατί συλλέγετε διπλάσιους πόντους. Και έτσι, τι κάνετε, φτάνετε πολύ γρήγορα στην εξαργύρωση 5 ευρύς δώρο επιταγής. Σε λίγο, ακούστε τώρα, θα σας πω πώς να καταλάβετε εάν πραγματικά πεινάτε ή αν απλώς σας πεινάνε, εισαγωγικά, τα συναισθήματά σας. Σε πάρα πολύ λίγο. Για τη συνέχεια όμως, ακούμε ήδη The Weeknd, Blinding Lights, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 3η 21 Ιουλίου. Είστε εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 Kiss at Work. Παίζουν 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's and now επιτυχίες. Και πάμε τώρα έτσι σε μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Πόσες φορές έχετε ανοίξει, παιδιά, το ψυγείο επειδή πεινάγατε ή επειδή απλώς είχατε μια δύσκολη μέρα? Ακούστε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί για αυτό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη σωματική και τη συναισθηματική πείνα. Η σωματική πείνα έρχεται σταδιακά, δέχεται έτσι σχεδόν οποιοδήποτε φαγητό και σταματά όταν χορτάσουμε. Δηλαδή τρώμε και σταματάμε γιατί έχουμε χορτάσει. Από την άλλη, αντίθετα, η συναισθηματική πείνα εμφανίζεται ξαφνικά. Συνήθως μας κάνει έτσι να λαχταράμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, όπως γλυκό ή κάποιο junk food. Παιδιά, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και πολλές φορές, ακόμα και αφού φάμε, δεν νιώθουμε πραγματικά ικανοποιημένοι. Δεν νιώθουμε ότι έχουμε χορτάσει, ότι θέλουμε κι άλλο. Ένας εύκολος λοιπόν τρόπος για να καταλάβεις έτσι τι είναι αυτό που νιώθεις, είναι να κάνεις μια μικρή παύση και να αναρωτηθείς. Πεινάει το στομάχι μου ή ψάχνω παρηγοριά? Εγώ παρηγοριά. Αν η απάντηση είναι το δεύτερο, όπως η δική μου, τότε μάλλον δεν χρειάζεσαι φαγητό, αλλά λίγη ξεκούραση, μία βόλτα, μία κουβέντα με κάποιον δικό σου. Οπότε την επόμενη φορά που θα βρεθείτε μπροστά στο ψυγείο, κάντε πρώτα μία ερώτηση στο ψυγείο, στον εαυτό σας, όχι στο ψυγείο. Μπορεί να σας δώσει την απάντηση που πραγματικά χρειάζεστε. Συνεχίζουμε με Fly Me to the Moon εδώ στο 92,9 Kiss.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: 21 Ιουλίου μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του KISS At Work. Καλώς ήρθατε αν μόλις συντονιστήκατε, είτε είστε στο γραφείο, είτε στο αυτοκίνητο στην κίνηση, είτε μετράτε έτσι ήδη αντίστροφα για τις βουτιές. Κάνουμε παρέα με τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες. Τα 92 λεπτά ασταμάτητης μουσικής συνεχίζουν με Lady Gaga και Poker Face, πάντα συντονισμένοι στα 92,9 KISS.

Peace at Work εδώ στο 92,9 Kiss. Σήμερα είναι 3η 21 Ιουλίου και πάμε σε μια αλλαγή που ήδη συζητιέται πολύ στο χώρο του αθλητισμού. Εκεί θα σας πάω. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, παιδιά, εξέδωσε νέες οδηγίες προς τους τηλεοπτικούς παραγωγούς, ζητώντας, ακούστε τώρα, να σταματήσουν οι λήψεις που εστιάζουν άσκοπα στο σώμα των αθλητριών. Συγκεκριμένα, προτείνεται να αποφεύγονται τα πολύ έτσι, χαμηλά πλάνα, τα αδικαιολόγητα κοντινά σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, αλλά και να επαναλαμβάνεται σε slow motion πλάνα τα οποία δεν προσθέτουν τίποτα στην αθλητική κάλυψη. Στόχος λοιπόν είναι η μετάδοση να δίνει έμφαση στην αθλητική προσπάθεια, την τεχνική και την επίδοση και όχι στην εμφάνιση των αθλητριών. Και προσωπικά εγώ να σας πω κάτι, συμφωνώ απόλυτα. Όταν κάποιος έτσι καταρρύπτει ένα ρεκόρ ή διεκδικεί ένα μετάλλιο, αυτό που αξίζει να θαυμάζουμε είναι η δουλειά του, το ταλέντο του και η προσπάθειά του. Η κάμερα πρέπει να αναδεικνύει τον αθλητισμό και όχι να αποσπά την προσοχή από αυτόν. Και αν με ρωτάτε, αυτή η αλλαγή που έτσι θα γίνει, έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Bruno Mars, I Just Might. Πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο σταθμό της πόλης, 92,9 Kiss, μόλις επιτυχίες 90s to now.

0: Kiss Artist Spotlight. 90 στην επιτυχία στο 92,9 Kiss και ο Teddy Swims συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις όχι μόνο με τις δικές του επιτυχίες αλλά και με τις μουσικές επιλογές του. Στη δεύτερη βραδιά του Electric Castle 2026, λίγο πριν κλείσει το πρόγραμμά του με το παγκόσμιο hit Lose Control και το νέο του single Break Up in Reverse, χάρισε στο κοινό μια δυνατή διασκευή του θρυλικού Jump των Van Halen. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά, τον περασμένο Απρίλιο είχε ερμηνεύσει το ίδιο τραγούδι και στο Coachella, έχοντας μάλιστα δίπλα του τον ίδιο τον David Lee Roth, τον εμβληματικό τραγουδιστή των Van Halen, και αν αναρωτιέστε γιατί επέλεξε αυτό το κομμάτι, η απάντηση, παιδιά, είναι απλή. Ο Teddy Swims έχει δηλώσει ότι η Van Halen είναι το καλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών. Και τελικά, όσο και αν τον έχουμε συνδέσει με soul και R&B επιτυχίες, φαίνεται πως η καρδιά του χτυπάει δυνατά και για το κλασικό rock. Γι' αυτό λατρεύω αυτόν τον καλλιτέχνη. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με περισσότερες 90's του νέα επιτυχίες στο 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, Έθριος στο Άσταρ Σακύρ, Πεσμαζόβι Πέρα. More.com, artinfo.gr.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι 3η 21 Ιουλίου, είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Let me love you. Ακούμε από Justin Bieber και DJ Snake. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο έξυπνο hack του καλοκαιριού? Να ξοδεύεις λιγότερα για το κινητό σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Mm-hmm. Με τα summer sales του flip.gr μπορείς να αποκτήσεις μία συσκευή σαν καινούρια έως και 40% φθηνότερα από μία καινούρια. Μπες τώρα στο flip.gr και ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές, όλες σαν καινούριες και με 2 χρόνια παρακαλώ εγγύηση. Μάλιστα, μπορείς να βρεις το iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόλις 539€ και 99 λεπτά, αλλά και να το αποκτήσεις σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr, γιατί το νέο είναι προσωρινό, ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό. Παντοτινό είναι και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούμε, Σενιωρίτα Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέγιο, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Weekend, Ariana Grande, Save Your Tears. Αρχίζω μαζεύω τα πραγματάκια μου, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε η σημερινή μας παρεούλα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Ανανεώνουμε το δικό μας ραντεβουδάκι για αύριο το πρωί στις 10 ακριβώς μετά το Breakfast Show, εδώ στο 92,9 Kiss, με νέα διάθεση. Μέχρι τότε θέλω να μου χαμογελάτε, να τραγουδάτε και να αφήσετε έτσι το καλοκαιράκι και τον κάθισο να κάνει τη δουλίτσα του. Εγώ τώρα αφήνω τη θεσούλα μου στη Μαρία Γεωργάκενα, που ήδη έχει μπει στο στούντιο, κάθεται απέναντί μου, που έρχεται με περισσότερες 90's του Now επιτυχίες να σας κρατήσει παρεούλα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Φιλάκια, bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Με τον Λιονέλ Μέση να μένει άσφερος, όπως συνολικά η Αργεντινή στον τελικό με την Ισπανία, ο Κιλιάν Εμπαπέ εξασφάλισε το χρυσό παπούτσι σε ακόμη ένα παγκόσμιο κύπελο. Ο στάρ των τρικολόρ πήρε το βραβείο έχοντας 10 τέρματα, 2 περισσότερα από τον ηγέτη της Αλμπισελέστε, και έγινε ο πρώτος που βγαίνει πρώτος σκόρερ σε 2 συνεχόμενα τουρνουά. Ο ΠΑΟΚ εγκαινιάζει μια νέα εποχή και θέλει τους φιλάθλους του στο πλευρό του. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε πως η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την καινούργια σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, κάνοντας γνωστές και τις τιμές τους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά τον XTAT Open και επιστρέφει στους 50 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP στη θέση νούμερο 49. Τώρα πληρεί το απαιτούμενο όριο συμμετοχής και θα βρεθεί απευθείας στο κυρίως ταμπλό, τόσο στο επερχόμενο US Open όσο και στα μεγάλα τουρνουά που ακολουθούν μέχρι και το τέλος της χρονιάς.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk, και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
13: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
14: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
13: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
15: It's Bruno Mars.
16: It's Harry Styles.
17: It's Teddy Swims.
18: This is The Weeknd.
13: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
19: Ναι, μου ολοκληρή.
20: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
13: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
7: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο 92,9 και είμαι η Μαρία Γεωργάκη. Να θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2. Θα το περάσουμε μαζί και αυτό, εννοώντας τον καύσωνα, εννοώντας αυτή τη ζέστη, την ανυπόφορη πραγματικά που έχει εκεί έξω, και αυτή την ανυπομονησία για να πάμε στις διακοπές μας και να πάρουμε λίγο άδεια. Όλο αυτό το περνάμε μαζί. Και σας έχω πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, έτσι για να απολαύσουμε τις επόμενες 2 ώρες.

Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στο 92,9 Kiss. 6-6 δεν το λες το να υδρώνεις πάρα πολύ με τον καύσωνα. Βέβαια θέλω να σας πω για αυτή τη μεταβολή του καιρού που είχε προαναγγείλει ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σύντομο αλλά τοπικά έντονο πέρασμα καταιγίδων στη Βόρεια Ελλάδα. Και όντως υπήρχαν έντονες βροχοπτώσεις χθες, καταιγίδες, άνεμοι, συγκεκριμένα στην Δράμα και στην Κομωτινή. Εδώ δεν τα έχουμε δει αυτά, αλλά γενικά τροπικό κλίμα. Κάτι άλλο που διάβαζα, ότι αλλάζουν πολλές τις μετακινήσεις με ηλεκτρικά πατίνια, ευτυχώς. Θα σταματήσω και την κρίνια από το γιο μου που θέλει να του πάρω πατίνι και του λέω. Κάτι άλλο που διάβαζα, ότι αλλάζουν πολλές τις μετακινήσεις με ηλεκτρικά πατίνια, ευτυχώς. Θα σταματήσω και την κρίνια από το γιο μου που θέλει να του πάρω πατίνι και του λέω: δεν πρέπει, δεν πρέπει.

0: Ήταν η Adele και Set Fire to the Rain στο 92,9. Και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Διάβαζα τώρα για την Ariana Grande, να σας πω την αλήθεια, που κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ της για το τραγούδι Petals και έχει γίνει πάρα πολύ έτσι μεγάλο θέμα συζήτησης, γιατί το βίντεο είναι γεμάτο αναφορές στη χρυσή εποχή του παλιού Hollywood. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έτσι, αυτές οι ασπρόμαυρες εικόνες, τα vintage κοστούμια, η ατμόσφαιρα θυμίζει κλασικό κινηματογράφο. Αρκετοί αποθέωσαν, να ξέρετε, αυτή την αισθητική που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, όσο και τη σκηνοθεσία, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο καλλιτεχνικά βίντεο που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Πάμε για break και επανερχόμαστε με Summer Jam στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Τι λέει η επιστήμη?
3: Τι λέει?
2: Ότι η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας από αυτή που μιλάς μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου έως και 13 χρόνια. Η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μιλούν δύο γλώσσες έχουν εγκέφαλο που φαίνεται 6 χρόνια νεότερος. Αν μιλάς και παραπάνω.
3: Εσύ πώς μιλάς?
2: Εγώ μιλάω δύο καλά. Τέλος πάντων, τα ελληνικά δεν μιλάω καλά.
3: Είναι
2: τα αγγλικά. Επίσης, ισπανικά. Etiendo mucho. Muchas palabras en español. Και λίγα ιταλικά.
3: Okay, άρα.
2: Αν είναι τρία χρόνια κάθε γλώσσα.
3: Ναι. Είσαι μείον. Δεν έχεις γεννηθεί ακόμα με βάση τις γλώσσες.
2: Μιλάω και ρώσκα. Κάκ την πιάζα βουτ, μηνιά ζαβούτ ζωή. Κάκ την λα.
3: Ωραία, παιδιά. Πάρτε τι από εδώ.
2: Χαρασό.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Λωρίν και Γιουφόρια στο 92,9 Kiss. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει τις διακοπές σας. Πάντως, αν ανήκετε στην γενιά Z, θα έχετε ήδη οργανώσει διακοπές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί διάβαζα ότι η συγκεκριμένη γενιά αποταμιεύει, αλλά όχι για σπίτι, αλλά για διακοπές. Μπορεί να έχουμε λοιπόν συνδέσει την Gen Z με τις αυθόρμητες αγορές για τις online παραγγελίες. Όμως, μια νέα έρευνα δίνει κάτι διαφορετικό. Οι περισσότεροι νέοι λοιπόν βάζουν χρήματα στην άκρη, αλλά ο βασικός τους στόχος δεν είναι να αγοράσουν σπίτι και αυτοκίνητο, είναι να ταξιδεύουν. Ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτή τη γενιά, αν και δεν ανήκω σε αυτή, όλα πάνε στα ταξίδια. Οι εμπειρίες λοιπόν και οι αναμνήσεις φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερη αξία για αυτούς από τα υλικά αγαθά. Έτσι, πολλοί οργανώνουν τον προϋπολογισμό τους όλο τον χρόνο, ώστε να εξασφαλίσουν τις διακοπές που ονειρεύονται. Εύχομαι να περάσετε θαύμα. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, πάντα με 92,9 εκεί. Πάρτε μας μαζί.

0: Ξεπέραστο Getting Away With It από James στο 92,9 Kiss και βλέπετε πως μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι δηλαδή να πατήσουμε κι εμείς το ποδαράκι μας σε κάποιο νησί, εσάς σκεφτόμαστε. Γι' αυτό και ο 92,9 Kiss σας στέλνει πάλι διακοπούλες. Μπαίνετε στην Instagram του 92,9 Kiss και κερδίζετε ένα τρίμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης και τριακή βότια με το μοναδικό ξινό νερό. Διακοπές λοιπόν στο Περάκης να χαλαρώσετε στις δύο πολύ όμορφες παραλίες του με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Μπορείτε να μπείτε και στο hotelperakis.com να κλείσετε έγκαιρα τις διακοπές σας, πάντα με το ξινό νερό, η φυσική του ανθράκωση και η ελαφρώς όξινη γεύση του καθιστούν το ξινό νερό μοναδικό στο είδος του, και να ξέρετε ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είσαι στον Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρα. More.com, artinfo.gr.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Ναι, μου ολοκληρή.
9: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Και η αλήθεια είναι αυτή, εσείς είστε η έμπνευσή μας και κάπως έτσι πάει το καλοκαίρι. Καλοκαίρι με 92,9 Kiss. Αυτό το καλοκαίρι του 2026 ξέρουμε πώς θα το κάνουμε εμείς. Πιο δροσερό, πιο κεφάτο, πιο ξεχωριστό, πιο διαφορετικό. Βάζετε δυνατά και σε πολύ λίγο θα σας πω το μυστικό για να μεταμορφώσετε το μπαλκόνι σας χωρίς καλώδια, έτσι πολύ πολύ ωραίο και στισιακό. Ξέρετε τώρα, βεραντάδες το βράδυ, ωραία είναι.

Κλασικό και αγαπημένο Losing My Religion στο 92,9 Kiss. Είμαι η Μαρία Γεωργάκιανα και διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο έτσι να βρούμε έναν τρόπο να όταν θέλουμε να κάνουμε το μπαλκόνι μας να μοιάζει με εκείνα που βλέπουμε στα νησιά, έτσι με φωτάκια αισθησιακά ή στα όμορφα boutique ξενοδοχεία. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή, περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Η νέα τάση λοιπόν στη διακόσμηση είναι αυτά τα φωτιστικά και τα ηλιακά φωτάκια LED, αυτά τα επαναφορτιζόμενα φωτιστικά, έτσι, που δεν χρειάζονται ούτε πρίζες, ούτε καλώδια, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αυτό το ζεστό, απαλό φωτισμό, φορτίζουν εύκολα και μπορούν να μετακινηθούν όπου θέλετε, τέλος πάντων. Ξέρετε, και όταν είμαστε το βράδυ στη βεράντα, όχι σήμερα που θα κάνει καύσωνα Δευτέρα Τρίτη, από αύριο που θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, έτσι με λίγα μόνο φωτάκια, λίγα φυτά, μερικές μαξιλάρες κάτω, το μπαλκόνι μπορεί να γίνει πραγματικά το πολύ πολύ αγαπημένο μας σημείο του σπιτιού για αυτά τα καλοκαιρινά βράδια. Γιατί όπως μου λέει και μία φίλη μου, Μαρία μου λέει, έχει τελειώσει το μισό καλοκαίρι, οπότε πρέπει να περνάμε καλά κάθε μέρα, όχι να περιμένουμε μέχρι τις διακοπές. Σωστό και αυτό.

0: Κυριακής Artist Spotlight.
1: Μια ξαφνική καταιγίδα με έντονη βροχόπτωση και χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του γκολφ διέκοψε τη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας αναστάτωση στους χιλιάδες θεατές που βρίσκονταν στον υπαίθριο συναυλιακό χώρο. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το κοινό να τρέχει προς τις εξόδους ή να αναζητά καταφύγιο, ενώ πολλοί προσπαθούν να προστατευτούν από το χαλάζι χρησιμοποιώντας ομπρέλες, ρούχα και ό,τι άλλο είχαν διαθέσιμο.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
0: Είσαι στον Kiss.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

Måneskin και Begging στο 92,9 Kiss και κάπως σε αυτή τη φάση είμαστε στο Begging το βράδυ που προσπαθούμε να κοιμηθούμε. Και αν τα βράδια λοιπόν και εσείς τρυφογυρίζετε στο κρεβατάκι σας και νιώθετε ότι δεν σας παίρνει με τίποτα ο ύπνος, να ξέρετε ότι υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Για να κοιμηθεί σωστά λοιπόν ο οργανισμός πρέπει να πέσει λίγο η θερμοκρασία του σώματος. Όταν όμως έξω επικρατεί αυτός ο καύσωνας, το υπνοδωμάτιο έτσι είναι πολύ ζεστό, αυτή η φυσική διαδικασία δυσκολεύεται. Έτσι ξυπνάμε πιο συχνά μέσα στη νύχτα. Ο ύπνος μας δεν είναι τόσο ξεκούραστος. Οι ειδικοί προτείνουν λοιπόν ένα χλιαρό ντουσάκι πριν τον ύπνο, ελαφριά βαμβακερά σεντονάκια, καλό αερισμό φυσικά του δωματίου και να αποφεύγουμε και τα βαριά γεύματα αργά το βράδυ. Ωραία τα σουβλάκια, με πίτα, απ' όλα, αλλά όχι αργά το βράδυ. Κάνα γαρπουζάκι σας βλέπω.

τελευταίο τραγούδι για σήμερα στο 92,9 Kiss. Ωραία τα πέρασαμε και σήμερα. Λέω να το ξανακάνουμε πάλι αύριο. Από τη Μαρία Γεωργάκη, ένα πολλά πολλά γλυκά φιλιά. Καλό μεσημέρι. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και εμείς τα λέμε αύριο μετά την Ευρυδίκη και Βαλαβάνη ακριβώς στις 12. Πολλά φιλιά και φυσικά μένετε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Ναι, μου ολοκληρή.
12: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
14: Λίγο ακόμα έχουμε, ο Αύγουστος είναι πολύ κοντά και αντέχουμε. Γεια σας, ο 92,9 Kiss είναι η παρέα μας και στον καύσωνα. Τώρα θα ακούσουμε Kings of Leon, θα ακούσουμε Dua Lipa, Gala και πολλούς άλλους. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας και μετά τις 4 θα μάθουμε ποιος θα κερδίσει διπλά ακτοπλοϊκά για διακοπές. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

Ρητήκο σημεία Ιουλίου και ακούμε 92,9 Kiss στο site μας, kiss929.gr. Θα δηλώσετε συμμετοχή στο Πες το και φύγες. Είναι ο διαγωνισμός που σας χαρίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τον προορισμό που θα διαλέξετε. Κάνουμε κάθε μέρα δύο κληρώσεις, μία στο Breakfast Show και μία σε κάποια άλλη εκπομπή. Σήμερα θα κάνουμε λίγο μετά τις 4.30. Τώρα θα ακούσουμε την Τάφη, σε λίγο έρχεται και ο Benson Boone στον 92,9 Kiss.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Είμαι διακοπές και σας ακούω.
1: 92,9 Kiss.

0: εποχής Artist Spotlight.
1: Η Μαράια Κάρεϊ σχεδιάζει χριστουγεννιάτικη περιοδία στην Ευρώπη. Φέτος μαθαίνουμε, η ερμηνεύτρια της επιτυχίας All I Want For Christmas θα παρουσιάσει τις χριστουγεννιάτικες συναυλίες της στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, ενώ η σειρά των παραστάσεων αναμένεται να περιλαμβάνει στάσεις στο The O2 του Λονδίνου και στο Co-op Live του Manchester. Μια χαρά! Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τον Weekend, θα ακούσουμε και τον Bruno Mars. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Στήθηκε ένας δούριος ύπος 11 μέτρων, σου λέει, για την πρεμιέρα της Οδύσσειας που έγινε στο Λονδίνο. Με βάρος περίπου 4 τόνους, το γλυπτό κατασκευάστηκε μέσα σε 6 εβδομάδες στο πλαίσιο ενός έργου το οποίο συμμετείχαν 45 σχεδιαστές, κυριολεκτικά 45 μάστορες. Λοιπόν, τι θα το κάνω όλο αυτό?
3: Να σου πω. Κομπίνα. Πάμε και παίρνουμε σιγά σιγά το χαλκό.
2: Θα το λιώσουμε και θα το κάνουμε κοσμήματα.
3: Γιατί μόλι σιγά μην καθόμαστε να λιώνουμε. Κάποιο τρελό θα βρεθεί να πει.
2: Μα αν δεν το λιώσει, θα σε πιάσουν κάποια στιγμή.
3: Τι θα το κάνουν αυτοί, πού θα το πάνε 4 τόνους?
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσω κάπου. Έλα, σε παρακαλώ. Μια χαρά ήταν η ιδέα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικα. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Είσαι στον Kiss.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Ρίτρι στο 92,9 και που σας χαρίζει το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν δύο φορές κάθε ημέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Μαζί μας τώρα είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε θα μεταφέρει στον επόμενο. Για να μάθετε περισσότερα μπείτε στο horizon.gr. Τώρα θα ακούσουμε το WhatsApp, σε λίγο θα ακούσουμε και το 6 Days εδώ στο 92,9 και

0: Ντόντσα, Ντόντσα, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Και τώρα με τον Καύσο να θυμόμαστε να τρώμε λαχανικά και φρούτα και να πίνουμε πολύ νερό όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί. Τα μικρά και ελαφρά γεύματα μας βοηθούν να νιώθουμε σίγουρα καλύτερα, γι' αυτό ντομάτα και καρπούζι. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Coldplay, θα ακούσουμε τις Spice Girls και την Taylor Swift που φημολογείται ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ. Πότε τα προλαβαίνει ο Λάραγκελ. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες Μουζόβι Πες. More.com artinfo.gr.
9: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
10: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
9: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
11: It's Bruno Mars.
12: It's Harry Styles.
13: It's Teddy Swims.
14: This is The Weeknd.
9: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
15: Ναι, μου ολοκληρή.
16: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: 3 και 1 στο 92,9 Kiss. Σε 24 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan, γι' αυτό να έχετε κοντά σας κινητό. Τώρα οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται με Coldplay, με Spice Girls, Taylor Swift και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα ενημερωθούμε και για την κίνηση στους δρόμους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Θυμηθείτε, είναι 3η 21 Ιουλίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Κίνηση βλέπω τώρα στο κέντρο, στην Αττική Οδό, στον κόμβο μεταμόρφωσης και σε κάποια σημεία του Κηφισού. Συνεχίζουμε με Cosin και Alex Warren με το Ordinary που συνεχίζει να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του Billboard Adult Chart μετά από 1,5 χρόνο. Πράγμα πολύ σπάνιο. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 21 μήνας το 92,9 Kiss. Ξεκλειδώστε τα κινητά, τώρα ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα υπέροχο Choco Crunch. Ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει 8 ή 8 και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε την Τζαμίλια, θα ακούσουμε και τους Imagine Dragons εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Από τις 12 Αυγούστου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που απαγορεύει πλέον τη διάθεση ατομικών συσκευασιών που τοποθετούνται στα τραπέζια των εστιατορίων. Θα αντικατασταθούν από τα γνωστά επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία, μεγαλύτερα μπουκάλια ή αντλίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πελάτες θα μπορούν να φέρουν και τα δικά τους.
3: Δηλαδή,
2: πες
3: ότι πας σε ένα fast food, ας πούμε, μαγαζί και δεν θα σου δώσουν τέτοια. Λες, πάρε το πραγματάκι σου μαζί να το γεμίσεις.
2: Ακριβώς. Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για παραγγελίες delivery.
3: Εντάξει.
2: Ναι, πώς
3: τι
2: να
3: θα
2: το φέρουν
3: φέρουν
2: εκεί.
3: Την αντλία θα σου φέρουν.
2: Ναι.
3: Και θα σου βγάζουν τελιβεράς. Θέλετε κέτσαπ. Μουστάρδα.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι στον Kiss.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Κρήτης στο 92,9 Kiss. Μπείτε στο horizon.gr, θα βρείτε τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά από την Horizon που μας βοηθάει να μην χάνουμε gigabyte, αφού κάθε μήνα όσα δεν χρησιμοποιούμε τα μεταφέρει στον επόμενο. Γι' αυτό horizon.gr ή καλείτε το 13803. Συνεχίζουμε με Billie Eilish, με Faithless και Katy Perry με το καινούριο της Watch It Burn, που μιλάει για τη δύναμη που έχουμε όλοι μέσα μας. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και Ρήμον στο 92,9 και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Αναστασία. Φαντάσου τώρα να κάθεσαι στον καναπέ, να ανοίγεις το κουτί και να αντικρίζεις τα πάντα. Μία ζεστή πίτσα 6 τεμαχίων με επιλογή από 16 συνταγές, δίπλα τραγανές πατάτες crosscut, onion rings, σκορδόψωμα, ζουμερές τερούγες και γλυκό τσόκο γράτσι υπέροχο. Και λες εντάξει, το Smartbox selfie της Pizza Fan είναι όνειρο και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα και ένα ζουμερό μπέργκερ. Είναι η νέα προσφορά της Pizza Fan, ένα Smartbox selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί μόνο με 13,50. Θα βρίσκεις μόνο στην Pizza Fan. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τις Pussycat Dolls, θα ακούσουμε και τον John Newman, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Με τον Λιονέλ Μέση να μένει άσφερος, όπως συνολικά η Αργεντινή στον τελικό με την Ισπανία, ο Κιλιάν Εμπαπέ εξασφάλισε το χρυσό παπούτσι σε ακόμη ένα παγκόσμιο κύπελο. Ο στάρ των τρικολόρ πήρε το βραβείο έχοντας 10 τέρματα, 2 περισσότερα από τον ηγέτη της Αλμπισελέστε και έγινε ο πρώτος που βγαίνει πρώτος σκόρερ σε 2 συνεχόμενα τουρνουά. Ο ΠΑΟΚ εγκαινιάζει μια νέα εποχή και θέλει τους φιλάθλους του στο πλευρό του. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε πως η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την καινούργια σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, κάνοντας γνωστές και τις τιμές τους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά τον XTAT Open και επιστρέφει στους 50 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP στη θέση νούμερο 49. Τώρα πληρεί το απαιτούμενο όριο συμμετοχής και θα βρεθεί απευθείας στο κυρίως ταμπλό τόσο στο επερχόμενο US Open όσο και στα μεγάλα τουρνουά που ακολουθούν μέχρι και το τέλος της χρονιάς.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Είσαι στον Kiss.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολόκληρη.
13: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
15: 4.1 στον 92,9 Kiss. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει 38, αλλά την Πέμπτη δεν θα ξεπεράσει τους 34, ενώ Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα πέσει ακόμα χαμηλότερα. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s του Now από Pussycat Dolls και John Newman, ενώ αυτή την ώρα θα κάνουμε την κλήρωση για ακτοπλοϊκά εισιτήρια στο Πόρτο Χέλι, στο μικρόφωνο Γιώργος Λάκης.

0: Επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss.
1: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje.

Λατρεμένα 90's, 3η 21 Ιουλίου στον 92,9 Kiss και 388 κάμερες ακόμα θα τοποθετηθούν τις επόμενες ημέρες στα φανάρια της Αττικής που θα βλέπουν αν παραβιάζουμε κόκκινα ή χρησιμοποιούμε κινητό, όπως και αν οι οδηγοί μηχανών φορούν κράνος. Γι' αυτό προσοχή, προσοχή. Θυμίζω ότι ο δακτύλιος στο κέντρο ισχύει μέχρι και την Παρασκευή. Συνεχίζουμε τώρα με η Μάνη, σε λίγο έρχεται και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στον 92,9 Kiss.

0: Ροκάρουμε με Bon Jovi 21 του μήνα στον 92,9 Kiss. Ποια είναι άραγε η καλύτερη εποχή του χρόνου στην Αθήνα? Είναι βεβαίως ο Αύγουστος, που η πόλη είναι άδεια και πας παντού μέσα σε λίγα λεπτά. Οπότε αν σχεδιάζετε να μείνετε εδώ, μπορείτε άνετα να κάνετε βόλτες στην Ακρόπολη, στην Πλάκα, να πάτε σινεμά χωρίς να περιμένετε στην ουρά και να κάνετε άνετα μπάνιο στα νότια τέλεια. Είναι το έχω δοκιμάσει. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Teddy Swims μαζί με τον David Guetta, θα ακούσουμε και τους Black Eyed Peas. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Είσαι στον Kiss.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, τρεις άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε
9: το Kiss Fuel Pass by Ellin
3: αξίας 50 ευρώ.

0: Μαυροκρίδης. Σήμερα και ο πιο καλοκαιρινός ραδιοφωνικός διαγωνισμός. Πες το και έφυγες, παίζει εδώ στο 92,9 Kiss. Μπες λοιπόν στο kiss929.gr και πάρε μέρος στο διαγωνισμό που σου χαρίζει ακτοπλοϊκά για τον προορισμό που θα διαλέξεις. Τώρα θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει για Πόρτο Χέλι. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Το ταξίδι στο Σαλονικό έχει όνομα Aero High Speed με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά. Τα νησιά του Σαλονικού σε προκαλούν και σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Κάνε κράτηση λοιπόν τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον δυτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις. Hellenic Seaways λοιπόν, μπήκες, έφτασες και να δούμε τώρα στο τηλέφωνο αν θα απαντήσει ο πρώτος ή η πρώτη που θα καλέσουμε για να κερδίσει ακτοπλοϊκά εισιτηρία από τη Hellenic Seaways για το Πόρτο Χέλι. Καλά ξεκινήσαμε. Δεν πιστεύω να δουλεύετε τέτοια ώρα.
1: Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος.
0: Μάλλον δουλεύει σκληρά ο πρώτος μας παίχτης, οπότε προχωράμε στον επόμενο. Εσείς θυμίζω μπαίνετε στο kiss929.gr, στην κεντρική σελίδα θα δείτε το καράβι και το πες το και έφυγες. Εκεί θα πατήσετε και θα γράψετε τα στοιχεία σας, όπως και θα επιλέξετε προορισμό για να μπείτε στις κληρώσεις που κάνουμε καθημερινά. Να δούμε τώρα τη δεύτερη μας προσπάθεια.
2: Ορίστε.
0: Χαίρετε, η Ελένη.
2: Ναι.
0: Γεια, είμαι ο Γιώργος από τον 92,9 Kiss.
2: Γεια σας.
0: Είχατε πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό.
2: Ποιον διαγωνισμό?
0: Για ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Α, ωραία.
0: Ναι, και κερδίσατε.
2: Α, τέλεια. Δεν ξέρετε πόσο καιρό περιμένω να με πάρετε τηλέφωνο.
0: Το καταφέραμε τελικά.
2: Ναι, απλά δεν το έχω ανοιχτό τώρα το ράδιο. Το ανοίγω 5 ώρα όταν είμαι στη δουλειά.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Εμάς μας χαροποιεί πάρα πολύ που κερδίσατε και θα πάτε στο Πόρτο Χέλι με την Hellenic Seaways.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα επικοινωνήσεις σε λίγο μαζί σας γραμματεία για τα περαιτέρω, εντάξει?
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θυμίζω ότι γίνονται κάθε μέρα δύο κληρώσεις. Η επόμενη θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Συνεχίζουμε τώρα με Νία. Σε λίγο έρχεται και η Lady Gaga στο 92,9 Kiss.

0: Και η Miley Cyrus στο 92,9 Kiss. Και σε λίγο στο Drive Time θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήνοπος κάθε απόγευμα. Να έχετε λοιπόν κοντά σας κινητό. Αύριο θα τα πούμε στις 2 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φιλιά!
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
8: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
8: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Ναι, μου ολοκληρή.
15: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
8: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Λίγο μετά τις 5, καλησπέρα το Kiss Drive Time. Μόλις ξεκίνησε μόνο με τον Αλέξανδρο. Η Ελένη είναι λίγο αδιάθετη, οπότε την κρατάει μακριά στο σπίτι. Περαστικά να της ευχηθούμε. Αυτή την ώρα θα μάθουμε τι είναι το αυγά μπάνιο Μαρία. Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελίν. Θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα και φυσικά θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

Θυμηθείτε, ένα απόγευμα 3η 21 Ιουλίου του 26 ακούτε 92,9 και παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s του now με μια θερμοκρασία που έχει αυτή τη στιγμή 35 βαθμούς από ό,τι βλέπω. Καλά πηγαίνει, αύριο θα είναι ακόμα χειρότερα, θα φτάσουμε τους 38, την Πέμπτη πέφτει λιγάκι, θα πάει 34 και το Σάββατο θα πάει στους 30, αν βγει αληθινή η πρόβλεψη, έτσι, γιατί είναι και λίγο μακριά το Σάββατο, οπότε δεν ξέρω αν θα είναι ευνοϊκές συνθήκες για να κάνετε μπανάκι με 30 βαθμούς, δεν ξέρω τι τύποι είστε, αν θέλετε πολύ ζέστη για να κάνετε μπάνιο ή όχι. Κατά τα άλλα, διαβάζω εδώ ότι υπάρχουν στα αζήτητα 2.000 ηλεκτρικά ποδήλατα στον Πειραιά. Έχουν κηρυχθεί, λέει, αζήτητα 2.200 ηλεκτρικά ποδήλατα και θα γίνει δημοπρασία για αυτά στον Πειραιά την Παρασκευή 24 Ιουλίου του 26 μεταξύ 11 και 12. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί κάλλιστα να περάσει. Όσα θα είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα, 2.200, μπορεί να πάρετε και εσείς κάτι. Να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση. Ο Κεφισός προς τον Πειραιά έχει μικρό πρόβλημα στη Νέα Φιλαντέλφια, ενώ προς Λαμία στους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και με αρκετά προβλήματα είναι η Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας. Θέλω σιγά σιγά να αρχίσετε να θυμάστε πώς τελειώνει η πινακίδα του αυτοκινήτου σας, γιατί σε λίγο έρχεται το Kiss Fuel Pass. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει δωρεπιταγή για καύσιμα αξίας 90 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Μόλις ακούσαμε και το Eminem και Rihanna, Love the way you lie. Και δεν λέμε ψέματα. Κάθε μέρα, δύο φορές την ημέρα, δίνουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ Kiss Fuel Pass. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τρεις τυχαίους αριθμούς που βγάζει εδώ το σύστημα, ανάφερε ευρώ, Kiss Fuel Pass. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τρεις τυχαίους αριθμούς που βγάζει εδώ το σύστημα, αν αυτοί οι τρεις αριθμοί

0: 823. Αυτό ψάχνουμε σήμερα. 823. Εάν η πινακίδα του οχήματος που έχετε τελειώνει σε 823, μην το καθυστερείτε καθόλου. Τηλεφωνήστε στο 210-80-50.000. Βέβαια υπάρχει και το περιθώριο των 5 λεπτών που δίνουμε, αλλά μην το αφήνετε και πολύ πίσω, γιατί πολλές φορές προκύπτει να πάρουν και 2 και 3 και 4. Και το Kiss Fuel Pass το κερδίζει πάντα ο πρώτος. Αυτός που θα τηλεφώνησει πρώτος στο 210-80-50.000.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: θυμηθείτε, ένα απόγευμα Τρίτης 21 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 Kiss. Ακούσαμε και τον Teddy Swims, Bad Dreams. Κάθε άλλο παρά Bad Dreams, εγώ θα έλεγα Happy Face, έχει η Ιωάννα που έχουμε στην γραμμή. Γεια σου Ιωάννα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι μου κάνεις, πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι στο αυτοκίνητο.
0: Α, καθόδω.
1: Γυρνάω από τη δουλειά. Ναι, έκανα δεξιά, μόλις άκουσα τον αριθμό της πινακίδας.
0: Αχα.
1: Και σταμάτησε για να πάρει τηλέφωνο.
0: Οκ, πες μας πού τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σου.
1: 823.
0: 823 είναι αυτό που ψάχνουμε. Τέλεια. Έχεις κερδίσει λοιπόν το Kiss Fuel Pass, που είναι καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλην. Έχουμε κάνει σχέδια για διακοπές. Θα πάμε κάπου ή όχι ακόμα?
1: Έχω ήδη πάει.
0: Α,
1: έχω πάει στην Αίγινα μία εβδομάδα μόλις τελειώσαν τα σχολεία.
0: Ωραία,
1: αλλά και κάπου κανένα τριημεράκι. Ναι, είναι καταπληκτική.
0: Όλο
1: και κανένα τριημεράκι ακόμα κάτι θα παίξει. Έχω την τύχη να μένω κοντά στη θάλασσα, οπότε είμαι οκ. Okay.
0: Α, γι' αυτό δεν το πολύ κυνηγάς κιόλας. Τώρα εξηγούνται όλα. Οκ, Ιωάννα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά.
2: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Εντάξει, μου φτιάχνετε τη διάθεση.
2: 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Αυτή ήταν η Britney Spears Toxic. Και ακούσαμε και την Ιωάννα. Ήτανε καθοδόν, κέρδισε και το Kiss Fuel Pass. Μπράβο, σε καλή μεριά. Είχε πινακίδα που τελείωνε σε 8.23. Και επειδή οι περισσότεροι από εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα είστε στο αυτοκίνητο, επιστρέφετε στη δουλειά, πηγαίνετε στη δουλειά, πηγαίνετε σε υποχρεώσεις, πηγαίνετε βόλτα, πηγαίνετε για μπάνιο, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολλοί που αναρωτιούνται τι συμφέρει καλύτερα. Να χρησιμοποιώ το κλιματιστικό όταν είμαι στην πόλη μέσα στο αυτοκίνητο ή να έχω ανοιχτά τα παράθυρα. Τι είναι πιο οικονομικό? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ίσως την ξέρετε κάποιοι, κάποιοι όμως που δεν την ξέρουν, καλό είναι να την ακούσουν. Μέσα στην πόλη πιο οικονομικά σου έρχεται εάν έχεις ανοιχτά τα παράθυρα. Όταν όμως κάνεις ταξίδι, καλύτερα είναι να χρησιμοποιείς το air condition, γιατί αν δεν είναι κλειστά τα παράθυρα, χαλάει η αεροδυναμική του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο. Οπότε, μέσα στην πόλη, ανοιχτά παράθυρα, σε ταξίδι χρησιμοποιούμε το air condition.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Θυμηθείτε ένα απόγευμα Τρίτης 21 Ιουλίου του 26, ακούτε 92,9 Kiss. Ακούσαμε και του Savage Garden, To the Moon and Back. Και αν και τρίτη, ακόμα αυτό που συζητιέται πολύ βέβαια είναι το Μουντιάλ και η μεγάλη νίκη της Ισπανίας. Στο 106ο λεπτό του αγώνα μπήκε το γκολ και το τέρμα αυτό χάρισε στην Ισπανία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Μάλιστα, τη στιγμή που η μπάλα βρήκε τα δίχτυα, ολόκληρη η χώρα δονήθηκε από ενθουσιασμό, όχι μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά. Το δίκτυο σεισμογράφων σε όλη την Ισπανία εντόπισε τις δονήσεις που προκλήθηκαν από το ξέσπασμα χαράς των φιλάθλων. Εκτός από τη στιγμή του γκολ, οι σεισμογράφοι κατέγραψαν δύο ακόμα αιχμές. Μία όταν ακυρώθηκε λίγο αργότερα ένα δεύτερο γκολ του Φεραν Τόρες και μία στο τελικό σφύριγμα της λήξης, όπου παρατηρήθηκαν και οι πιο παρατεταμένες δονήσεις. 92,9.

Ακριβώς 18 λεπτά πριν τις 6. Ακούτε πάντα 92,9 και εις παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90's του now. Και θα έλεγα ότι ο θερινός κινηματογράφος, τα θερινά τα σινεμά είναι συνυφασμένα με έξοδο. Θεωρείται πάντα η καλύτερη πρόταση για τις βραδιές του καλοκαιριού. Το θέμα όμως είναι σε ποια θέση θα κάτσεις. Πού θα κάτσεις, πού θα είναι η θέση καλύτερη, ούτως ώστε να έχεις καλύτερη εικόνα και καλύτερο ήχο. Έρχονται λοιπόν οι ειδικοί να απαντήσουν σε αυτό. Η ιδανική θέση, σου λέει, σε συμβατικές αίθουσες είναι στο κέντρο, οριζόντια και κατακόρυφα, ώστε τα μάτια να παρακολουθούν την εικόνα χωρίς καταπώνηση. Η κεντρική θέση επίσης εξασφαλίζει την ιδανική εμπειρία surround sound, καθώς τα αυτιά μας λαμβάνουν ισορροπημένα τον ήχο από όλα τα ηχεία. Εάν κάθεστε μπροστά-μπροστά, αναγκάζεστε να σηκώνετε το κεφάλι προς τα πάνω, οπότε δεν λέει. Στο κέντρο, ακόμα και στις αίθουσες IMAX που έχουν ειδικό σχεδιασμό, ο χρυσός κανόνας παραμένει η θέση στο κέντρο και περίπου στα 2/3 της απόστασης από την οθόνη. Έτσι για να απολαμβάνουμε καλύτερα τις ταινίες μας στα σινεμά. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για το όνομα φυτό ζώο πράγμα. Οπότε περιμένω να μου τηλεφωνήσετε στο 210-80-50.000. 210-80-50.000. Παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα και διεκδικείτε δωρεπιταγή για τα TGI Fridays.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και παίζουμε με την Ελένη. Καλησπέρα, Ελένη.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Πού σε πετυχαίνω, σπίτι, δουλειά, επιστροφή?
2: Δουλειά. Αναγκαστικό διάλειμμα.
1: Αναγκαστικό διάλειμμα. Για να παίξεις?
2: Για να παίξουμε μαζί, ναι.
1: Τότε είναι ωραίο διάλειμμα, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά.
1: Λοιπόν, Ελένη μου, έχω να σου πω ότι διεκδικείς δωρεπιταγή για τα TGI Fridays αξίας 50 ευρώ, τα οποία έχουν και τα Summer Vibes. Είναι παγωμένα κοκτέιλς, φρουτώδεις γεύσεις και απολαυστικά νόστιμα πιάτα. Εντάξει?
2: Τέλειο, φανταστικό. Λοιπόν, μακάρι.
1: Μακάρι. Είσαι έτοιμη να σου πω ότι παίζουμε, δεν θέλω να μου τρομάξεις, παίζουμε με το γράμμα Ι.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Μαγκώθηκες λιγάκι, σε άκουσα εγώ.
2: Εντάξει, έχω αγχωθεί λιγάκι, αλλά εντάξει, σίγουρα θα τα καταφέρουμε.
1: Θέλω να είσαι χαλαρή, πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ εύκολο και θα το διαπιστώσεις και μόνη σου όταν θα αρχίσουμε να παίζουμε. Λοιπόν, τι λες με το Ι, να ξεκινήσουμε το χρόνο?
2: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε, ναι. Λοιπόν. Ένα όνομα.
2: Η Όλη.
1: Ένα φυτό.
2: Η άκυνθος, όχι.
1: Είναι με ύψιλον. Ας το πάμε παρακάτω. Αλλιώς ο παπάς.
2: Ναι. Ιερέας.
1: Έτσι λέγεται το σκάφος που έχει κατάρτια.
2: Ιστιοφόρο.
1: Μία χώρα.
2: Ιαπωνία.
1: Ένα ζώο.
2: Ζώο.
1: Είναι μεγάλο. Ογκώδες. Από Ι. Πάμε παρακάτω. Αυτός ο μαθητής πρόδωσε...
2: Υποπόταμος.
1: Μπράβο. Αυτός ο μαθητής πρόδωσε το Χριστό.
2: Ιούδας.
1: Ένα πέλαγος της Ελλάδας.
2: Ιόνιο.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Ιατρός.
1: Λοιπόν, μας έμεινε η πόλη που δεν μας έφταξε ο χρόνος και το φυτό το οποίο το προσπεράσαμε. Γιατί μου κολλάτε στο φυτό?
2: Φυτό.
1: Φυτό. Ιτιά. Ιτιά λουλουδιασμένη.
2: Ιτιά.
1: Είναι,
2: ναι,
1: πασίγνωστη αυτή η ιτιά πια. Δηλαδή, και θα έπρεπε να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που ακούς τόσο πολύ καιρό και προσπαθείς να παίξεις, έχουμε παίξει πολλές φορές αυτό το Ι. Δεν μπορείτε να το σημειώσετε λιγάκι ότι το φυτό είναι ιτιά, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε?
2: Ιτιά. Next time.
1: Next time. Φυσικά next time, γιατί είσαι πολύ καλή παίκτρια και θέλω να το ξαναδοκιμάσεις. Από διακοπές. Πότε φεύγουμε για διακοπές?
2: Μετά το 15 Αύγουστο.
1: Μετά το 15 Αύγουστο.
2: Ναι, ναι.
1: Σου εύχομαι να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Με τον Λιονέλ Μέση να μένει άσφερος, όπως συνολικά η Αργεντινή στον τελικό με την Ισπανία, ο Κιλιάν Εμπαπέ εξασφάλισε το χρυσό παπούτσι σε ακόμη ένα παγκόσμιο κύπελο. Ο στάρ των τρικολόρ πήρε το βραβείο έχοντας 10 τέρματα, 2 περισσότερα από τον ηγέτη της Αλμπισελέστε και έγινε ο πρώτος που βγαίνει πρώτος σκόρερ σε 2 συνεχόμενα τουρνουά. Ο ΠΑΟΚ εγκαινιάζει μια νέα εποχή και θέλει τους φιλάθλους του στο πλευρό του. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε πως η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την καινούργια σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, κάνοντας γνωστές και τις τιμές τους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά το Gstaad Open και επιστρέφει στους 50 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP στη θέση νούμερο 49. Τώρα πληρεί το απαιτούμενο όριο συμμετοχής και θα ορεθεί απευθείας στο κυρίως ταμπλό τόσο στο επερχόμενο US Open όσο και στα μεγάλα τουρνουά που ακολουθούν μέχρι και το τέλος της χρονιάς.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
10: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
9: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
11: It's Bruno Mars.
12: It's Harry Styles.
13: It's Teddy Swims.
14: This is The Weeknd.
9: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
15: Δεν μου ολοκληρώνει.
16: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
18: Μόλις ένα λεπτό μετά τις 6, καλησπέρα και πάλι Kiss Drive Time μόνο με τον Αλέξανδρο, είπαμε. Η Ελένη σήμερα είναι λίγο αδιάθετη. Δεύτερη ώρα και θα μάθουμε τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, κάτι που σίγουρα ενδιαφέρει πολλούς. Επίσης θα μάθουμε πώς κυκλοφορούσε ένας οδηγός μηχανής στο κέντρο της Αθήνας. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Θα παίξουμε Key Soundcheck και θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

Θυμηθείτε, είναι απόγευμα 3η 21 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 εκεί. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s του now. Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα σε ό,τι αφορά τον καύσωνα που έχουμε τις τελευταίες μέρες. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου, μπορεί και παραπάνω. Τώρα, όσο αφορά την κίνηση, ο Κηφισός προς τον Πειραιά έχει ένα μικρό πρόβλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ προς Λαμία στους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας στο ρεύμα προς το κέντρο από Σίδηρα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό. Η Μεσογείων λίγο του Παπάγου. Η Ελλήμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας. Επίσης να σας πω, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε και πρόκειται να ταξιδέψετε, ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών Θεσσαλονίκης. Από χθες το απόγευμα ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν μέχρι τις 8 Αυγούστου. Εργασίες ασφαλτόστρωσης. Γι' αυτό θα υπάρχει το πρόβλημα. Θα ισχύει από το 91 χιλιόμετρο έως το 86 στο ρεύμα προς Αθήνα. Θα υπάρχει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς Αθήνα, όπως σας είπα, και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα. Πράγμα που σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι θα υπάρχουν λίγα προβληματάκια. Τώρα, όσο αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια, πήγε στην Βουλή το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών και απαγορεύει την πώληση ή μίσθωση σε ανηλίκους. Εισάγεται υποχρεωτική ασφάλιση σε όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και δημιουργείται ειδικό ψηφιακό μητρό καταγραφής τους. Οι παραβάσεις σε δρόμους με όρια ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα θα τιμωρούνται αυστηρότερα, ενώ η κυκλοφορία πατινιών σε τέτοιους δρόμους απαγορεύεται. Παραμένουν υποχρεωτικά η χρήση κράνους και η απαγόρευση χρήσης κινητού, τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση. Όπως καταλαβαίνετε, το νέο πλαίσιο έχει χαρακτήρα άμεσης εφαρμογής και στοχεύει στην προστασία της σωματικής ακεραιότητας, ιδιαίτερα των ανηλίκων. Πράγμα που σημαίνει, εφόσον είναι άμεση εφαρμογή, θα έχουν εξαμοληθεί. Προσέχετε, προσέχετε, μαζευτείτε, γιατί τα πρόστιμα θα πέσουν σύννεφο.

0: στην δημιουργία του οίκου Ρομπέρτο Καβάλι, η οποία είχε περισσότερα από 200.000 κρίσταλα Σβαρόφσκι, ενώ η κατασκευή του, διαβάζω, απαιτούσε παραπάνω από 120 ώρες χειροποίητης εργασίας. Δεν θα σας πω πόσο στοιχίζει κάτι τέτοιο, γιατί δεν θέλω να μου πάρετε κάτι, κάνει και πολύ ζέστη. Γι' αυτό καλύτερα να περάσουμε στο Kiss Soundcheck.
1: Kiss Soundcheck.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι να ακούσουμε τον σημερινό ήχο? Για δώστε προσοχή, παρακαλώ πολύ. Να τα ακούσουμε άλλη μια φορά. Καταλάβατε τι είναι? Αν ναι, περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942 929 929. Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα. Το τι μπορεί να είναι αυτό?

Bruno Mars, I Just Might. Και επειδή μου το ζητήσατε πολύ, άντε να ξανακούσετε τον ήχο, γιατί δεν το πιάσατε καλά, οπότε για ακούστε προσεκτικά. Άλλη μια φορά. 69-42-9-29-9-29, εκεί περιμένω στο Viber τα φωνητικά σας μηνύματα. Αυτός ή αυτή που θα το βρει θα κερδίσει βέβαια και δωρεάν επιταγή για φαγητό στον Απολυτίβο.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και την Sia, Unstoppable. Και είχαμε και το σημερινό soundcheck, το οποίο ήταν αυτός ο ήχος. Και ζητήσαμε να μας στείλετε τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber για να μας πείτε τι πιστεύετε ότι είναι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι μας απαντήσατε.
1: Καλησπέρα, Κις, Γιάννης εδώ.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Νομίζω ότι είναι ο ήχος από μια χτένα όταν περνάμε το δάχτυλό μας από πάνω.
0: Μάλιστα, συνεχίζουμε.
2: Καλησπέρα, Κις.
0: Καλησπέρα.
2: Από Σόλωνος, κέντρο, Original Print.
0: Γεια σας, παιδιά.
2: Είναι πληκτρολόγιο υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα.
3: Μήπως είναι κάποιος που μασάει καρότο.
0: Καρότο, ε.
4: Καλησπέρα, Κις. Μήπως είναι σπάσιμο καρυδιών, καρυθράφστες που σπάει η καρυδιά.
0: Για να το ξανακούσουμε λιγάκι. Okay, και συνεχίζουμε. Θα δούμε τι λέει και ο Νίκος.
5: Καλησπέρα, Αλεξάνδρε.
0: Καλησπέρα.
5: Μήπως σπάμε καρύδια.
0: Δεύτερος με καρύδια. Okay, να ακούσουμε κι άλλο ένα.
6: Έλα, ρε, Κις.
0: Έλα.
6: Κις, με έχεις προβληματίσει.
0: Δεν το θέλαμε.
6: Λοιπόν, θα πω ότι είναι ανακάτεμα με παγάκια. Σαν να ανακατεύεις παγάκια, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο λες.
6: Κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Ευχαριστώ. Okay, να σε καλά.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Είναι κάποιος που μασάει ή σπάει παγάκια.
0: Γεια. Γεια σου, Σταυρούλα. Λοιπόν, δεν τον βρήκαμε τον σημερινό ήχο, αυτόν εδώ δηλαδή. Οπότε θα προσπαθήσουμε πάλι αύριο.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Teddy Swims, Lose Control, και στην περίπτωση που είστε σε αυτή τη φάση, δηλαδή έχετε χάσει λίγο την μπάλα, θέλετε διακοπές, θέλετε ένα τριημεράκι, σας έχω καλά νέα. Μπείτε στο Instagram του 92,9 εκεί και κερδίστε ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, και επιπλέον 3 κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Οι διακοπές στο Περάκης, όπως καταλαβαίνετε, είναι το κάτι άλλο για να χαλαρώσετε στις δύο υπέροχες παραλίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Μπείτε στο hotelperakis.com και κλείστε έγκαιρα τις διακοπές σας. Θα ζήσετε την απόδραση από την καθημερινότητα παρέα με το ξινό νερό και θα νιώσετε ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Οπότε μπείτε στο Instagram του Kiss, ακολουθήστε τα βήματα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.

0: Θυμηθείτε ένα απόγευμα Τρίτης 21 Ιουλίου του 26, ακούτε 92,9 Kiss και την επόμενη Τετάρτη 29 του μήνα έχουμε και πανσέλινο, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Σύμφωνα με τις αστρολογικές εκτιμήσεις, η πανσέλινος πραγματοποιείται στον άξονα Λέοντα υδροχώου και φαίνει στο προσκήνιο λίγη ζητήματα που σχετίζονται με τις προσωπικές σχέσεις. Υπάρχουν και κάποια ζώδια τα οποία επηρεάζονται περισσότερο και αυτά είναι ο Λέων. Η πανσέλινος λέει πραγματοποιείται στο ζώδιό σας, βάζοντας στο επίκεντρο τις προσωπικές σας επιλογές, την εικόνα σας και τις σχέσεις σας. Ο υδροχώος, η έμφαση πέφτει στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Ο Ταύρος και ο Σκορπιός, που ενδέχεται να προκύψουν, λέει, εξελίξεις σε επαγγελματικά ή οικογενειακά ζητήματα με αυτή την πανσέλινο και συνιστά ψυχραιμία.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Αυτό ήταν με τους No Doubt και το Don't Speak. Φτάσαμε στο τέλος. Τις τελευταίες δύο ώρες μαζί σας ήταν το Kiss Drive Time. Μόνο με τον Αλέξανδρο είπαμε, είχε μια ξαφνική μικρή αδιαθεσία η Ελένη. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα είναι μαζί μας και θα κάνουμε παρέα το Kiss Drive Time. Ακολουθεί όπως πάντα η Χριστίνα Γενοπούλου για τρεις ολόκληρες ώρες μαζί σας μέχρι και τις 10. Να προσέχετε ειδικά αύριο από το πρωί που θα είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 5 το απόγευμα. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και βράδυ. Πολλά φιλιά!
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: 8ωρο, πιο 8ωρο. 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
1: Είσαι στον Kiss.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
8: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
8: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Δεν είμαι ολόκληρη.
15: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
8: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
17: Όλα τα έντονα και τα ωραία τα ζεις εδώ στο 92,9. Και στη ωραία που σας βρίσκω και πάλι. Τι ωραία. Τι ζέστη ρε παιδιά. Εντάξει, αλλά σας έχουμε στη δροσιά με την καλύτερη και πιο δροσιστική 90's του Now μουσική. Έτσι θα ξεκινήσουμε με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες. Πριν ξεκινήσω με τι νέα έμαθα σήμερα, θα ακούσουμε Lighthouse Family, Coldplay, Paradise και Deja Vu.

Φουλ ηλιός, φουλ ζέστη, φουλ επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και ήρθε άλλα νέα σήμερα. Για το μακρύ και γαυτό μας καλοκαίρι, πάνω από 75 βαθμοί Κελσίου σε ταράτσες και αυτοκίνητα κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες. Μίλα μου για πάγο καλύτερα, ναι, θα σου πω. Όχι και πολύ καλά τα νέα, ανησυχία και στην Αρκτική. Οι πάγοι λιώνουν ταχύτατα και το χειμώνα και είναι η μεγαλύτερη μείωση που σημειώθηκε από το 1978. Οδύσσια στην Αθήνα, στο σινεμά, μετά το πρώτο σουκού προβολών, η υποδοχή από τους θεατές ήταν θερμότερη από ό,τι προμείνει όλος αυτός ο θόρυβος για την Οδύσσια του Νόλαν, με το μεγαλύτερο ποσοστό θεατών να δηλώνει εντυπωσιασμένο παρά τους κριτικούς που στάθηκαν κάπως επιφυλακτικοί. Έρχονται Beyoncé, Harry Styles και αυτός είναι ο Calvin Harris. How deep is your love?

0: αυτή Τρίτη 21 Ιουλίου στον 92,9 Kiss, Naughty Girl, αλλά νομίζω θα του βάλουμε πάγο τη Naughty Girl, γιατί με τόση ζέστη δεν αντέχουμε και πολλά πολλά. Πάμε για Kiss Artist Spotlight.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η σειρά K-pop Demon Hunters δεν έχει γίνει μόνο επιτυχία για το Netflix, αλλά και για τα καταστήματα λιανικής, καθώς τα επίσημα και τα φτιαγμένα από θαυμαστές προϊόντα της βραβευμένης με Oscar ταινίας κινουμένων σχεδίων συνεχίζουν να κυκλοφορούν στα καταστήματα και στο διαδίκτυο. Η πιο πρόσφατη συνεργασία με τη σειρά είναι η νέα σειρά κουκλών της Mattel, εμπνευσμένη από τις εμβληματικές μουσικές παραστάσεις της ταινίας, και δεν πρόκειται για κούκλες Barbie του K-pop Demon Hunters, αλλά για παρόμοιες κούκλες της Mattel με τα πρόσωπα και τις στολές των κοριτσιών που θα τραγουδούν το Golden.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Είσαι στον

0: Αττικής.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

8 παρά 23, 21 Ιουλίου στο 92,9 και είσαι και ο κόσμος θα τελειώσει. Εγώ θέλω να σου κρατάω το χέρι και die with a smile. Bruno Mars με Lady Gaga. Λοιπόν, για να οδηγείς καλύτερα μαζί μας με επιτυχίες 90's του Now, να σου πω ότι την περισσότερη κίνηση τώρα την έχει εκεί Βασιλής Σοφίας Κολωνάκη, επίσης και η Ακαδημίας αρκετά φορτωμένη και στα δύο, Βασιλός Κωνσταντίνου, Παγκράτη και Αρδιτού, και στον Πειραιά έχει κίνηση πολύ, Κόνωνος, Ακτή Τζελέπη, Ακτή Ποσειδών, συνδρόμοι προς το λιμάνι. Λοιπόν, για να κάνουμε πιο ξένιαστες τις διαδρομές, κέρδισε τα καύσιμα. Κέρδισε καύσιμα αξίας 50 ευρώ Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Έχουμε διαγωνισμούς καθημερινά στον αέρα μας στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Ακούμε Amy Winehouse, έρχεται και ο Robbie Williams που έκανε το χαμό του.

0: στον 92,9 Kiss, η υπέροχη φωνή του Louis Capaldi σε ένα υπέροχο remix από Future Him Humans. Κάθε μέρα σχεδόν αφιερωμένη σε κάτι, κάποιους. Σήμερα 21 Ιουλίου στην Αμερική γιορτάζουν την National Beautiful Girl Day, η μέρα των υπέροχων κοριτσιών, να τα χαίρεστε. Και σε άλλα νέα, καλοκαιρινά συνέβη στη Θήβα. Κεντρικός δρόμος χωριού έκλεισε για να παίζουν τα παιδιά. Αυτό είναι πραγματικά υπέροχο, όπως και οι επιτυχίες 90's του Now. Ξεκινούν την επόμενη ώρα στις 8 ακριβώς και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα πάμε από αγορά για σύντομη βόλτα και για νέα.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι στον Kiss.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Πες μου ζωή πες. more.com.artinfo.gr
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Ναι, μου ολοκληρή.
12: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Καλησπέρα, 3η 21 Ιουλίου. Μπήκαμε σε Sunset Hour με υπέροχα χρώματα ηλιοβασιλέματος. Αυτά θα τα δούμε σίγουρα, δεν ξέρω, για δροσιά. Ενώ θα ακούμε υπέροχη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά αυτή την ώρα, χωρίς για διακοπή για διαφημίσεις. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στον 92,9 και θα πούμε και για τροφές που βοηθούν στον καύσιμο να ανακρατηθούμε στο ύψος μας και

Έλα, πες μου τι σου λείπει. Μουσικά τίποτα, τα έχουμε όλα. Επιτυχίες 90's to now, 92,9 Kiss, ένα in για να γίνουν complete Backstreet Boys. Αύριο η Τετάρτη θα είναι full καυτή, 38-39 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της πόλης, με υγρασία, με σκόνη, full το κοκτέιλ. Από Πέμπτη όμως θα πέσει ο υδράρ γύρω στους 4 με 5 βαθμούς. Μέχρι τότε ας αποφύγουμε αυτό που τραγουδώνει η γιο. Ας κρατήσουμε την απόστασή μας, ε.

92,9 Kiss Club Alone. Δεν πειράζει, αρκεί που χαίρεσε Φαρέλ Ουίλιαμς. Και γενικά ας δείξουμε λίγο επιοικία ο ένας τον άλλον και καλοσύνη λόγω καύσωνα. Τι λέτε κι εσείς? Αυτό βέβαια δεν ισχύει. Δεν ισχύει με τα πρόστιμα. Γίνεται λίγο χαμός. Βροχή σου λέει τα πρόστιμα στην πόλη, σε κάποιες περιοχές, εμπορικά κέντρα όπως είναι το Κολωνάκι, το Χαλάνδρι, κυρίως για παράνομο παρκάρισμα. Πού να το βάλουμε, ρε παιδιά, πείτε μας. Γιατί γίνεται χαμός. Θέλουμε περισσότερες θέσεις πάρκινγκ, η αλήθεια είναι. Και περισσότεροι 90's του Now μουσική. Αυτή είναι η αγαπημένη μας Dua Lipa με το Houdini.

0: Don't put the blame on me.
1: Don't put the blame. 92,9 και ο υπέροχος γίγαντας με τη φανταστική φωνή Rag & Bone Man. I'm only human, πώς να αντέξουμε κι εμείς αυτές τις θερμοκρασίες. Αλλά όμως η διατροφή, λένε οι επιστήμονες, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον καύσωνα. Καιρός λοιπόν για αγκούρια και γιαούρτι, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες του Harvard, παρακαλώ. Στην κορυφή της λίστας με τις προτινόμενες τροφές στον καύσωνα είναι τα λαχανικά, φρούτα όπως ντομάτες, αγκούρια, καρπούζι, πεπόνι, φράουλες. Και επίσης πολύ σημαντικό το γιαούρτι, τώρα εγώ σκέφτηκα το τζατζίκι, η τυχοριάτικη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Δεν είναι καλή επιλογή τα πολύ λιπαρά και τηγανιτά φαγητά, επεξεργασμένα αλμυρά σνακ. Οι ειδικοί του Harvard επίσης υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να διψάσουμε για να πιούμε νερό. Η δίψα αποτελεί διένδειξη ότι ο οργανισμός έχει αρχίσει να χάνει υγρά, δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Επιτυχίες 90's to now, ATB τώρα, 9 p.m.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: Απατάπα του πόσο ωραία χορεύω στο air condition. Τρίτη βράδυ, 21 Ιουλίου με τον 92,9 Kiss με καύσωνα στο από το apartment. Είναι λίγο δυσκολάκι. Θέλουμε βεράντες, θέλουμε έξω, θέλουμε παραλία. Ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη στο κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχουμε Sunset Frequencies με live, με DJ sets, με ελεύθερη είσοδο, όπως κάθε Τετάρτη στην πόλη. Βέβαια, το ηλιοβασίλεμα στο νησί έχει άλλη χάρη, έχει άλλη μαγεία. Στο site του 92,9 και θα βρεις μια λίστα, μεγάλη λίστα είναι αλήθεια, με υπέροχους νησιωτικούς προορισμούς. Πες το και έφυγες στον 92,9 και κερδίζεις διπλά από το πλοϊκά εισιτήρια για το νησί που θέλεις να πας. Έχουμε διαγωνισμό και κλήρωση αύριο το πρωί στο Breakfast Show. Τώρα πάμε για πολύ σύντομη στάση από αγορά. Επιστρέφουμε επιτυχίες 90's του Now και την επόμενη ώρα έρχεται ένα υπέροχο σερί. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζώδι, πες. more.com.artinfo.gr.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
8: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
8: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Δεν μου ολοκληρώνει.
15: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
8: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Είστε η έμπνευσή μας, είμαστε η μουσική σας, η καλύτερη μουσική σου παρέα. Είναι 92,9 και σε όλο το μακρύ καυτό καλοκαίρι. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα, συνεχίζουμε μαζί με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Θα ακούμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω το μυστικό για να γίνουν καλύτερα τα μακαρόνια με κιμά. Ζώδια που θα περάσουν σε άλλη φάση, παύλα πίστα. Και το ψάρεμα κάνει καλό, ψαρεύεις αλήθεια.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Permanece la escucha. 12 de la noche en la...

καλοκαίρι 2026 στο ραδιόφωνο σου με Gustas του 92,9. Και σε αυτό το λέει ο Μανού Τσάο με Gustas λαζάνια. Λοιπόν, πες μου ότι λατρεύεις τα μακαρόνια με κιμά, όσο εγώ. Διάσημος μισελενάτος σεφ, λοιπόν, δίνει μια γευστική ιδέα για να απογειώσεις το πιάτο σπαγκέτι μπολονιέζε. Και ποια είναι αυτή η ιδέα? Αυτή η ιδέα, λοιπόν, είναι να βάλεις στο δέσιμο αυγό, σε ορισμένες συνταγές δηλαδή, προστίθενται ελαφρώς χτυπημένα αυγουλάκια στο ζεστό κιμά, εκεί λοιπόν λίγο πριν σβήσεις το κιμά, προσθέτεις λίγα 2-3 αυγά χτυπημένα. Τα αυγά δίνουν στη σάλτσα μια πλούσια βελούδινη υφή που θυμίζει και καρμπονάρα. Πάρα πολύ ωραία, έχεις 2-1 δηλαδή, και μπολονέζα και καρμπονάρα. Teddy Swims κάνει Bad Dreams και θα ακούσεις το λόγο. Αμέσως μετά έρχεται και η Μαντόνα με το Sorry.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

92,9. Εκεί στο ήξερες ότι η Αντέλ ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου. Το λέω γιατί τώρα έρχονται ζώδια σε δύο ημέρες. Ο ανάδρομος Ερμής, δηλαδή από τις 24 Ιουλίου, τελειώνει επιτέλους, δόξα τω Θεώ. Η επικοινωνία γίνεται καλύτερη, πιο εύκολη και έρχονται θετικότερα νέα για τα εξής ζώδια. Τα εξής τέσσερα ζώδια. Κρύη, καρκίνη, ζυγή και γόκερη. Επιτέλους θα δείτε φως και θα το ακούσουμε τώρα από την υπέροχη Έλενα Παπαρίζου.

Don't be so shy. Είμαι φορά 92,9 Kiss. Δεν ξέρω αν ψαρεύεις. Πάντως διάβαζα αφιέρωμα στο ψάρεμα. Τα καλά του, εννοείται ψαρεύουμε σε περιοχές που επιτρέπεται πάντα. Το ψάρεμα λοιπόν σου μαθαίνει να αντέχεις τη σιωπή. Πέντε ώρες μπροστά σε ένα κίνητο καλάμι. Αν ψαρεύεις με καλάμι, αν το αντέχεις αυτό, πραγματικά αντέχεις σχεδόν τα πάντα. Σε βγάζει από την ανάγκη της άμεσης ανταμοιβής επίσης. Στην εποχή της ντοπαμίνης περιμένεις και μάλιστα πολύ. Το ψάρεμα επίσης σου μαθαίνει να έχεις υπομονή, αν μπορείς να περιμένεις περίπου 6 ώρες για ένα ψάρι και τελικά, ας πούμε, να πιάσεις μία σακούλα ή ένα λαγοκέφαλο ακόμη χειρότερα. Τότε μπορείς να αντέξεις και άλλα σε αυτή τη ζωή. Σε κάνει πιο κοινωνικό, γιατί εκεί που ψαρεύεις έρχονται, σε ρωτάνε τσιμπάει και κάνεις διάφορες συζητήσεις έτσι με βάθος, ναι, τσιμπάει. Η Miley Cyrus παραγάδι. Κάτω από τον Midnight Sky μπορούν να γίνουν πολλά και την απολαμβάνουμε τώρα.

0: Hot, δεν λες τίποτα. Να σου το πω, είσαι στον 92,9 και σε αυτό το καυτό βράδυ 3η 21 Ιουλίου με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα. Αύριο το πρωί-πρωί στις 7 ξεκινά το breakfast show μέχρι τις 10, 7 με 10 με Αργύρη και Ζωή. Η χαρά της ζωής και η δική μας. Έχουν και κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το αγαπημένο σου νησί. Εσύ δήλωσε συμμετοχή. Μπες τώρα στο site μας. Η λίστα είναι μεγάλη. Πες το και φύγες. Πολλά φιλιά.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
2: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
3: It's Bruno Mars.
4: It's Harry Styles.
5: It's Teddy Swims.
6: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
7: Ναι, μου ολοκληρή.
8: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Παίζε τέλεια μουσική για καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss.
2: Hello.
3: Son las 5 de la mañana.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σε αγαπώ. Αυτό κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι λέει η επιστήμη?
2: Τι λέει?
1: Ότι η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας από αυτή που μιλάς μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου έως και 13 χρόνια. Η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μιλούν δύο γλώσσες έχουν εγκέφαλο που φαίνεται 6 χρόνια νεότερος. Αν μιλάς και παραπάνω.
2: Εσύ πώς μιλάς?
1: Εγώ μιλάω δύο καλά. Τέλος πάντων, τα ελληνικά δεν μιλάω καλά.
2: Είναι.
1: Τα αγγλικά. Επίσης, ισπανικά. Etiendo mucho. Muchas palabras en español. Και λίγα ιταλικά.
2: Okay, άρα.
1: Αν είναι τρία χρόνια κάθε γλώσσα.
2: Ναι. Είσαι μείον. Δεν έχεις γεννηθεί ακόμα με βάση τις γλώσσες.
1: Μιλάω και ρώσκα. Κάκ την πιάζα βουτ, μηνιάζα βουτ ζωή. Κάκ την λά.
2: Ωραία, παιδιά. Πάρτε τι από εδώ.
1: Χαρασό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι ισχύει λοιπόν για ρακέτες, ΣΑΠ και ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί είναι τσουχτερά τα πρόστιμα? Λοιπόν, στο ΣΑΠ προβλέπεται ότι πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Πάμε για ρακέτες τώρα. Η χρήση ρακετών στις παραλίες επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου αυτοί υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι παίκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προκαλούν όχληση και κυρίως δεν θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους. Εμένα δείχνω.
2: Ναι. Επίσης, το χειρότερο για μένα είναι τα χιάκια που φέρνουν στις παραλίες. Αυτό μπορεί να με στείλει. Όλα τα άλλα τα ανέχομαι. Χτύπαμε με την μπάλα στο δόξα πατρί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εγώ αν παντρευόμουν θα έκανα ανοιχτό γάμο. Και τώρα πια είναι της μόδας να βάζουν χρήματα.
2: Αχ, έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις, θα μπίζνα.
2: Μπίζνα.
1: Αύγουστο σε παίρνω και πάμε σε ένα νησί.
2: Αχ, επιτέλους θα με πάρει κάποιος.
1: Παντρευόμαστε, ναι, στο ηλιοβασίλεμα.
2: Μου κάνεις πρόταση γάμου στον αέρα του Kiss.
1: Άκου τώρα το σχέδιο. Πανεβάζουμε εννοείται social media, Instagram. Τρέχουμε στο ηλιοβασίλεμα και αγκαλιαζόμαστε.
2: Θα κάνουμε και vlog για το YouTube. Το YouTube μόνο ξέρεις πόσα θα πάρουμε.
1: Καλή, μόνο από τους φίλους
2: μας. Άμα κάνουμε χαμήλιο content στο YouTube. Θα με παντρευτείς.
1: Ναι.
2: Εγώ θα σου κάνω την πρόταση. Πρέπει να μου κάνεις μια ωραία πρόταση για να το πουλήσουμε από εκεί. 60-40.
1: Α, έσοδα.
2: Δεν μας παρατάς, λέω εγώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ο τελικός, παιδιά μου καλά, που είναι την Κυριακή, θα διαρκέσει
2: το ημίχρονο,
1: συγγνώμη, αυτό το ημίχρονο που γίνονται συνέχεια τα σόου και στην Αμερική τώρα και με
2: τύπου
1: αυτά...
2: Super Bowl τώρα.
1: 25 λεπτά θα διαρκέσει το ημίχρονο.
2: Επικεφαλή σου λέει θα είναι η Madonna.
1: Και η BTS θα είναι το νοτιοκορεάτικο συγκρότημα.
2: Και λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε και ο Justin Bieber.
1: Θα συμμετάσχουν επίσης και η Bruna Boy, Gustavo Dudamel, η χοροδία PS22 μαζί με τους Coldplay.
2: Πρόκειται, λέει, να εμφανιστούν στο πλαίσιο τελετής, ενώ η Τζένιφερ Χάτσον θα ερμηνεύσει και τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αφού είναι στην Αμερική, γιατί δεν πάει καλομήρα να πει σε γνωρίζω.
2: Το έχει κάνει και αυτό. Ανυπομονώ να το δω αυτό το 25 λεπτό.
1: Θα το δεις όντως.
2: Μόνο αυτό το 25 λεπτό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η σύνταξη που υποτίθεται θα εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή από τις δεκαετίες δουλειάς. Δεν θα αρκεί να το πάρουμε απόφαση αυτό. Γι' αυτό και προωθούνται περισσότερο τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τίθεται πια ατομική ευθύνη.
2: Όλα
1: έχουμε ατομική ευθύνη
2: που...
1: και εδώ.
2: Παντού έχουμε ατομική ευθύνη. Παιδιά μου, αν εσείς θέλετε να πάρετε σύνταξη.
1: Πάρτε καλέ... μας τηλέφωνο τώρα. Τουλάχιστον να σας στείλουμε να πάνε να φάτε, παιδιά.
2: Να προλάβετε, ό,τι προλάβετε. Βαγγέλη, σύνταξη θα πάρεις, πιστεύεις?
3: Είσαι καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Θα ζήσουμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη αυτή.
1: Άστα, Βαγγέλη, πήγαινε στην Κρήτη τώρα να περάσεις καλά και από Σεπτέμβρη προβληματίσου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Έχετε δηλώσει συμμετοχή για κάτι εισιτήρια, σωστά?
1: Ναι, ναι.
2: Κερδίσατε. Για το Αγκίστρι.
1: Α, έλα, θέτσε και τώρα. Αλήθεια.
2: Ναι, καλά, κερδίσατε.
3: Κερδίσατε από το 92,9 Kiss είμαστε. Ανοίξτε μας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Και εσείς να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι τυχερός. Και καλό καλοκαίρι.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Και να σου πω εσύ τώρα, έχεις βοήθεια στο σπίτι για τις δουλειές?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ βοήθεια. Έχω ένα σύζυγο που τα κάνει όλα.
1: Εσύ έχεις την καλύτερη.
3: Πώς τον βρήκες, πες μου ένα τύπα.
2: Δεν ξέρω, λαχείο.
1: Ποια αγγελία ήταν αυτή που...
3: Ποια αγγελία, να την απαντήσουμε κι εμείς, να τελειώνουμε, ρε παιδί μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε